0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. 1.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

σβησμένη. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε, κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νύχτο δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: ξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο,

κόκκινο ορίζω τα σταχόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

αλλά πουλημένης έκφρασης.

μεταπουλούν την ευχαρίστηση με δόσεις άφρητων χυμάρων κοροϊδίας σαν τ' άλλαγμα.

τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει, παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Γλυκές, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά! God's

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Ραδιο Ολιβερή 1.
12: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, ο Δήμαρχος Κύρου μιλάει στο Ράδιο Λιβεριένα και στον Κωνσταντίνο Καραγιάννη για την πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τα έργα που έρχονται για το νησί της Κύρου, αλλά και την τουριστική περίοδο του νησιού.
1: Τα κοντά μας, γιατί θεωρούμε το νησί της Κύρου δικό μας νησί, είναι ο Δήμαρχος της Κύρου, ο οποίος τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
2: Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Λέμε εδώ για το νησί ότι το αισθανόμαστε δικό μας για πολλούς και διάφορους λόγους, και γιατί και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε πολλές φορές συμμετάσχει σε θέματα που αφορούν γενικότερα την προσβασιμότητα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτυχθούμε από κοινού. Και είδα εχθές πολύ ωραίες εικόνες από το Προεδρικό Μέγαρο για μια συνάντηση που είχατε, φαίνεται ότι την είχατε δρομολογήσει αρκετό καιρό πριν. Σας είδα και στον Παπα-Νικολάου που έτυχε να είμαστε κοντά εκεί με τον κύριο Τασούλα. Συναντηθήκατε λοιπόν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ποια ατζέντα πήγαμε στο Προεδρικό, κύριε Δημάρχε?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς την ατζέντα, διότι αυτό θα απαιτούσε και την άδεια του Προέδρου προκειμένου να αναφερθώ, γιατί ήταν μια ουσιαστικά πρώτη συνάντηση, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες, αλλά μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν η παρουσίαση στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας όλων των πλεονεκτημάτων, των ιδιαιτεροτήτων, των μοναδικών θεμάτων τα οποία υπάρχουν στη Σκύρο, προκειμένου να αξιολογηθούν σε επίπεδο επόμενης συνεργασίας μας.
1: Τι είναι αυτό που του θέσατε εσείς, αν μπορώ να το μεταθέσω λίγο το ερώτημα? Πήγατε και με τα δώρα εκεί, τα παραδοσιακά τροχάδια. Ποια ήταν τα βασικά ζητήματα της Κύρου που θέσατε? Γιατί η Κύρος πέρασε και μια μεγάλη περιπέτεια τον Αύγουστο, την παρακολουθήσαμε όλοι με τις φωτιές, και ήταν και αυτό θέμα στην κουβέντα για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η προστασία του νησιού. Γιατί όταν είμαστε για το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO με τον Πρόεδρο, φαντάζομαι ότι και αυτά τα ζητήματα της περιβαλλοντικής αξιοποίησης του νησιού αλλά και της σύνδεσης με τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι και οι τουρίστες λειτουργούν στο νησί, παίζει και αυτό το ρόλο, έτσι δεν είναι, κύριε Δημάρχε?
2: Προφανώς. Το θέμα είναι η περιβαλλοντική αξιοποίηση του νησιού και η προστασία του νησιού. Βέβαια, η επαφή με τον Πρόεδρο έγινε από την εποχή, την περίοδο που είχαμε τη μεγάλη φωτιά, η οποία ήταν η δεύτερη στη σειρά, στο νότιο μέρος του νησιού, στην περιοχή του Άγιου Φωκά, όπου έδειξε το ενδιαφέρον του. Με πήρε τηλέφωνο στις 16 Αυγούστου για να δει την εξέλιξη και την πορεία της καταστροφής αυτής και τουλάχιστον να συμπαρασταθεί, γιατί ούτως ή άλλως υπήρχαν επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έστω να συμπαρασταθεί ηθικά και να διαθέσει τον εαυτό του έτσι ώστε να, αν χρειαστούμε κάτι, να μπορούσε να παρέμβει για την πορεία της και την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Αυτό ήταν μια αρχική κουβέντα η οποία συνεχίστηκε στην Κίμη στο Παπα-Νικολάου, και από εκεί κλείστηκε και το ραντεβού της επόμενης μετάβασής μου στην Προεδρία που έγινε προχθές.
1: Να ρωτήσω λίγο για αυτό το δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας της UNESCO, το οποίο εγώ ψάχνοντας λίγο στην έρευνα που κάναμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1, είναι και ένα μοναδικό δίκτυο, κύριε Δημάρχη, αυτό, έτσι. Βλέπω Μέναλο, βλέπω Όλυμπο μέσα. Είναι σημαντικό δηλαδή, δεν είναι απλό θέμα.
2: Όχι, δεν είναι απλό θέμα, και η επίσκεψή μου έχει σκοπό να παρουσιάσει κυρίως την υπόσταση της Κύρου σαν ένα σύνολο το οποίο συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την ανθρώπινη παρουσία, τις επιστήμες με τη διαβίωση των ανθρώπων, τη διαχείριση και διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων και τις προσεγγίσεις που μπορούν να γίνουν για να διατηρούνται αυτά αναλύοντα στο μέλλον. Η Σκύρος είναι ένας τόπος ο οποίος, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, είναι ένας τόπος το οποίο τον γνωρίζετε, τον αγαπάτε και τον στηρίζετε, αλλά ένας τόπος μοναδικός, ο οποίος συνδυάζει όλες τις πλευρές του χώρου του Αιγαίου, αλλά και της Θερεάς και των Σποράδων και του Νοτιού Αιγαίου και της ανατολικής του πλευράς, όλες σε ένα νησί. Και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διαπίστωσε και ο Πρόεδρος, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πορεία με τη δική του στήριξη, αν μου επιτρέπετε να το εκφράσω αυτό, εφόσον αυτός το επιλέξει, για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα ακόμα μεγαλύτερης προστασίας του νησιού μας.
1: Άρα, αν καταλάβαμε καλά, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, υπάρχει ένας φάκελος, ο οποίος είναι ολοκληρωμένος μέχρι ένα σημείο, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η υποψηφιότητα για το νησί. Γιατί το νησί έχει και άλλη αξία. Και για την άμυνα της χώρας, κύριε Δημαρχή, έχει αξία. Δηλαδή, είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον, το τουριστικό προϊόν, το πολιτιστικό λαογραφικό του παρελθόν. Είναι και αυτό.
2: Προφανώς. Αυτό εντάσσεται, είναι άλλος τομέας, ο τομέας της άμυνας.
1: Κάνει το νησί μοναδικό, θέλω να πω, και από αυτή την πλευρά. Έτσι, γιατί είναι στο κέντρο του Αιγαίου, έχει αξία μεγάλη.
2: Προφανώς. Βέβαια, αυτός ήταν ο ρόλος της Κύρου από την. Κατά την ιστορία, κάτι στην ιστορική αναδρομή, από την πάντα ήταν ένας τόπος ο οποίος ήταν σχετικά απομονωμένος στο κέντρο του Αιγαίου και είχε πάντα μια τέτοια αποστολή, σε εισαγωγικά, και σημασία αμυντική κυρίως. Από την εποχή του πολέμου στην Τρία, εδώ πέρα ήταν ο Αχιλλέας πριν πάει και τον βρήκε ο Οδυσσέας για να μεταβούν στην Τρία. Ήταν πάντα πόλος έλξης, ήταν απικία των Αθηναίων για να ελέγχουν το Αιγαίο. Άρα λοιπόν και στη φυσική συνέχεια η σημερινή κατάσταση της Κύρου σε σχέση με την άμυνα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη ενός στερεού, όχι πλωτού, αεροπλανοφόρου, ενός νησιού το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στην άμυνα της Ελλάδας.
1: Για τον κάτοικο της Κύρου τώρα, να πάμε και στο πεδίο της βιούμενης καθημερινότητας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε εδώ στο Ράδιο Αλιβεριένα. Τι θα αλλάξει, κύριε Δημαρχέ, πρακτικά, εάν επιτευχθεί αυτή η ένταξη που οργανώνεται και ευχόμαστε να επιτευχθεί? Θα υπάρξουν κάποιοι νέοι όροι, περιορισμοί, ας πούμε, για παράδειγμα, στις χρήσεις γης, στην κτηνοτροφία, στον τουρισμό?
2: Δεν αφορά
1: γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ξέρετε, το γνωρίζετε καλά, ότι η τάση του τουρισμού στα νησιά μας και του υπερτουρισμού και της υπερπολαιοδόμησης είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Αυτό δεν επηρεάζει την τουριστική δραστηριότητα προφανώς του νησιού?
2: Όχι, βέβαια, δεν επηρεάζει καμία τέτοια δραστηριότητα. Το μόνο το οποίο μπορεί να κερδίσει η Σκύρος είναι να πιστοποιηθεί αυτό το οποίο ήδη έχει. Και να μην το λέμε μεταξύ μας. Αποτελεί μια σφραγίδα πιστοποίησης, μια αναγνώριση. Δεν έχει κανένα περιορισμό ως προς τη δόμηση, ως προς τις επενδύσεις, οποιασδήποτε και να είναι αυτές, ως προς τις χρήσεις γης, αυτά που αναφέρατε, αυτά ρυθμίζονται από τα τοπικά πελοδομικά σχέδια, για τα οποία έχουμε και εμείς εδώ πέρα την εξέλιξή τους. Είχαμε, αν θυμάστε, βγει το 2024 και είχαμε αποκρούσει τις μεγάλες επενδύσεις και τις παράλογες απαιτήσεις μιας πρότασης η οποία είχε γίνει, ώστε η Σκύρος να μπορέσει να προστατευτεί και να αποτελέσει πόλο έλξης με αυτά τα οποία διαθέτει και όχι με την σε εισαγωγικά μοντέρνα εκδοχή της τουριστικοποίησης ενός τόπου.
1: Πολύ. Αυτό είναι θέμα το οποίο καίει, κύριε Δημαρχή. Τώρα θέλω να πω και στο τελευταίο κομμάτι, γιατί είναι και το θέμα του τουριστικού προϊόντος εν γέννη στη χώρα. Γιατί περιμένουμε, είναι αυτό που λέμε, κατά τη γνώμη μου, λίγο λανθασμένα τεχνικά τη βαριά βιομηχανία, αλλά το νησί της Κύρου παίρνει ένα πολύ μεγάλο μέρος και ίσως θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερο σχετικά με τις συνδέσεις εδώ. Ακούμε το καλοκαίρι από πολλούς φίλους που τους προσκαλέσαμε και ήρθαν στο νησί. Θα θέλαμε και πιο σύντομα δρομολόγια ενδεχομένως και λοιπά, μεγαλύτερη διασύνδεση. Πώς την είδατε την τουριστική περίοδο σήμερα? Είστε και πρόεδρος και της ναυτικής εταιρείας, της εταιρείας Λαϊκής Βάσης με τον καράβι τον Αχιλλέα. Πώς την είδατε φέτος την περίοδο αυτή, πώς πήγε?
2: Ισκύρος, πήγε σχετικά καλά στην τουριστική περίοδο, αλλά όσο αφορά το ποσοτικό. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να ανεβαίνει συνεχώς η ποιότητα η οποία παρέχεται στο νησί, είτε από πλευράς Δήμου, όσο αυτό είναι δυνατόν και όσο μπορεί να το επηρεάσει, αλλά κυρίως από πλευράς καταλυμάτων, επαγγελματιών, καθαριότητας, συμπεριφοράς, ποιοτικού προϊόντος, γαστρονομίας. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων τα οποία εμείς επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε μεγαλύτερη ποιότητα στο νησί. Τώρα, το θέμα το οικονομικό είναι αυτό το οποίο καίει τους περισσότερους προορισμούς. Η Σκύρος ως ένας προορισμός ο οποίος δεν έχει πολλές συνδέσεις με το εξωτερικό, έχουμε δύο διεθνείς πτήσεις, ενισχυτικές, συναυλωμένες, έχει τη μεγαλύτερη άφιξη σε ποσοστό Ελλήνων τουριστών, οι οποίοι και επισκεπτών, οι οποίοι φυσικά επηρεάζονται από τα θέματα της εθνικής οικονομίας. Από εκεί πέρα, το οποίο το έχετε διαπιστώσει παντού, ότι υπάρχει μια πτώση της κατανάλωσης, η οποία παρατηρείται και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι η λύση σε αυτό είναι η ποιοτική αναβάθμιση, διότι κανείς δεν λυπάται τα χρήματά του όταν πρόκειται αυτά να πιάσουν τόπο και να πάρει κάτι ποιοτικό σε οποιοδήποτε επίπεδο και να μπορέσει να αποτανθεί προκειμένου να το αποκτήσει. Τώρα, σε σχέση με τις συνδέσεις, εμείς έχουμε την ναυτική εταιρεία της Σκύρου, έχουμε το δικό μας πλοίο, τον Αχιλλέα. Προφανώς οι συνδέσεις για το νησί είναι ελεύθερες. Δηλαδή από το 2003 που έγινε η άρση του καμποτάζ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο να φέρετε εσείς το δικό σας πλοίο οπουδήποτε. Όλα τα άλλα είναι ζήτημα αγοράς, είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς. Απλά, προφανώς, η Σκύρος, λόγω του απομονωτισμού που έχει του γεωγραφικού και όχι του κοινωνικού, ούτε του τουριστικού, είναι δύσκολος προορισμός για συνδέσεις οι οποίες θα έχουν πολλαπλότητα και πολλούς προορισμούς μεταξύ των οποίων είναι και η Σκύρος. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν δεν έχει έρθει κανένας, διότι του βγαίνει πάρα πολύ ακριβό το να συνδέσει τη Σκύρο με άλλους τόπους και οι οποίοι να μην είναι συνδεδεμένοι και με στεριές στις δύο άκρες τους. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο να έχουμε τη δική μας συγκοινωνία, να κανονίζουμε
1: είναι θέμα, τα είναι και, μας. Είναι και το θέμα του δρόμου, για το οποίο ξέρω, επειδή είχατε και μια σημαντική παρέμβαση το τελευταίο που έγινε διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κίνης Αλιβερίου, με τους βουλευτές του νησιού κλπ. Ναι. Είναι και αυτό νομίζω ένα σημείο.
2: Αυτό θα έλεγα και εγώ αυτό το στιγμή. Ότι το θέμα του δρόμου είναι και αυτό ένα φίλτρο το οποίο είναι αρνητικό για όλη την Εύβοια. Έτσι. Και δεν το λέω το αρνητικό για την πλευρά μόνο την τουριστική. Το λέω ότι είναι αρνητικό πρώτα απ' όλα για τις δικές μας ζωές. Έτσι, για τον άνθρωπο και την ασφάλεια που πρέπει να νιώθει στο περιβάλλον του και εκεί που κατοικεί. Να μην διακινδυνεύει κάθε μέρα με τα ένα σωρό τροχαία που γίνονται και με τη παραμικρή διαδρομή από χωριό σε χωριό μέσα στην Εύβοια. Αυτό όμως είναι και ένα φίλτρο για τη Σκύρο. Δηλαδή ένας δρόμος καλύτερος σαφώς θα απλοποιούσε πιο πολύ τα πράγματα της Σκύρου. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, το οποίο το παρατηρούσα συνεχώς τον τελευταίο καιρό, ότι αν θυμάστε πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 12-15 χρόνια έγινε η νέα χάραξη του δρόμου, ο οποίος κατεβαίνει από την Εθνική Κατευθύνια στη Γέφυρα της Χαλκίδας και πάψαμε να κάνουμε το γύρω-γύρω από τα ναυπηγεία, το οποίο μας έπαιρνε 20-25 λεπτά. Αυτός ο χρόνος που κερδίσαν, που ήταν περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο για την πρόσβασή μας στη Χαλκίδα, στην Εύβοια και στη Σκύρο γενικότερα, έχει χαθεί ουσιαστικά από το ποτηλιάσμα το οποίο συμβαίνει στη γέφυρα και από τον κυκλικό κόμβο που υπάρχει στην πορεία για τη βόρειο-νότιο Εύβοια και τη Χαλκίδα. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων. Εδώ χθες που ερχόμουν εγώ, χωρίς να είναι Παρασκευή, χωρίς να είναι καλοκαίρι, χωρίς να είναι τίποτα, έχασα περίπου 20 λεπτά από τη διαδρομή, τα οποία πρέπει να τα υπολογίσω ως επισκέπτης της νότιας Εύβοιας, της ανατολικής Εύβοιας, πηγαίνοντας είτε στην Ερέτρια, είτε στην Κύμη, είτε στη Σκύρο, στο ταξίδι μου, ώστε, γιατί αυτά τα επιβαρύνουν σημαντικά και είναι ένας αρνητικός πόλος κυκλοφοριακός αυτό που συμβαίνει. Άρα λοιπόν ο δρόμος του Χαλκίδα-Κίνη και η σύνδεση που πρέπει να γίνει μια κυκλοφοριακή άλλη λύση στο επίπεδο του κόμβου στη Χαλκίδα είναι από τα θέματα τα οποία για μένα είναι πρώτης προτεραιότητας.
1: Η Σκύρος μπορεί να έχει όλο τον χρόνο τουρισμό, κύριε Δημάρχε?
2: Προφανώς όχι. Η Σκύρος δεν είναι πρωτεύουσα. Όπως αυτό το λεγόμενο city break που ο κόσμος πηγαίνει για 2 και 3 μέρες σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα, η Βαρκελόνη, το Μιλάνο, το Βερολίνο, το Μόναχο, δεν μπορεί να συμβεί στη Σκύρο. Η Σκύρος δεν πάβει να έχει μέσα τα ίδια της τα χαρακτηριστικά το δικό της κοινωνικό ρυθμό όπως έχει το κάθε μέρος της Ελλάδας το οποίο διατηρεί την ταυτότητά του. Η Σκύρος δεν είναι χειμερινός προορισμός. Άσχετο αν αυτό χιονίζει, δεν έχει χιονοδρομικά κέντρα για να κρατήσει τουρισμό και πώς δεν θα μπορούσε άλλωστε. Άρα λοιπόν η Σκύρος είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι εποχικός, διασπάται τουρισμός μέσα στο χρόνο, δηλαδή μπορεί να έρθει την αποκριά ο κόσμος, η οποία είναι και το μεγαλύτερο τριήμερο της χρονιάς, και να μπορέσει να γευθεί τις ιδιαιτερότητες της Σκύρου ανά εποχή. Άρα λοιπόν, από εκεί πέρα ο βασικός προορισμός της Σκύρου είναι καλοκαιρινός. Στόχος ο δικός μου είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια επέκταση της τουριστικής περιόδου με αυτά τα οποία ήδη διαθέτουμε, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον δόμηση, αλλά με τα ίδια δίκτυα, με τους ίδιους δρόμους, με τις ίδιες δυνατότητες που έχουμε, με τα ίδια νερά, με τα ίδια απαιτήσεις, να μπορέσουμε να επεκταθούμε πριν και μετά από τη βασική καλοκαιρινή σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος. Και σε αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία δεν είναι ανακοινώσιμο κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά εργάζομαι πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες.
1: Θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας και φυσικά να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε και να τα ξαναπούμε. Και εύχομαι αυτό το χρονοδιάγραμμα και η ολοκλήρωσή του σχετικά με το πρόγραμμα της UNESCO να ευωδώσει και φυσικά όλα αυτά να περάσουν και στην καθημερινότητα και των Σκυριανών και των Βοέων, αλλά και των ανθρώπων που επισκέπτονται το νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ
1: να είστε καλά.
2: Πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, γεια σας.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Πέμπτη βράδυ.
5: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
4: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
6: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.
15: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μιλούν εφόλης της ύλης για το σύστημα υγείας, τις συγγνώμες που ακούστηκαν, την ανάγκη των ανθρώπων για αλαβάστρινα είδωλα που συχνά τους φτάνουν εκατέρωθεν σε ακραία μέτρα. Ο Βασίλης Λύκος, καταιγιστικός όπως πάντα, έκλεισε τη συζήτηση αυτή και έθεσε το πνεύμα της συζήτησης με έναν στίχο του Διονύση Σαββόπουλου, να που οι κοινότητες φτιάχνουν τις καλύτερες.

Επιστροφή λοιπόν εδώ για τρίτη ώρα τη εκπομπή. Κωνσταντίνο Καραγιάννη στο μικρόφωνο και είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγκαζίνο τη Κατομήγευση Εμβάθυνση και Διασύνδεση. Δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα εικόνα και ήχου συνέχεια μέσα από YouTube και Facebook και φυσικά ραδιολιβέρνα.gr για του φίλου του διαδικτύου και όλε τι πλατφόρμε ακρόαση.

0: Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, είμαι στο στούντιο με τον καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Λύκο και σε λίγο ξεκινάμε να συζητάμε πράγματα που ταιριάζουν απολύτως με το πνεύμα της εκπομπής και της πρεμιέρας, τελείως διαφορετικά από αυτά που μας έχετε συνηθίσει. Ακριβώς γιατί η συζήτηση πια δεν πηγαίνει μόνο στο περιβάλλον ή σε αυτά που συζητάμε εδώ, τα ντόπια πράγματα για την περιφέρεια, για τα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, πηγαίνει και σε άλλα, όπως τα θέματα της δημοκρατίας, της λογοδοσίας αλλά και της επικαιρότητας. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθες. Έχουμε να τα πούμε. Καταρχάς, τα έχουμε πει στο τηλέφωνο. Ναι. Αλλά εδώ στο στούντιο είναι νομίζω η δεύτερη φορά. Τα είχαμε ξαναπεί πάλι μέσα στη χρονιά εδώ για θέματα που αφορούν εδώ τη ΣΑΠΕ, τα χωροταξικά κλπ. Αλλά σήμερα, επειδή κάναμε μια κουβέντα, βρεθήκαμε αυτές τις μέρες και πιο ανθρώπινα. Σήμερα έκανα μια αναφορά στο Σεφέρη, γιατί κλείνουν 55 χρόνια από το θάνατό του, από εκείνη την νεκρική πομπή που ήταν μια πραγματική διαδήλωση εναντίον της Χούντας.
1: Πολιτική διαμαρτυρία.
0: Πολιτική διαμαρτυρία. Είδαμε στο Facebook μια τρομακτική ανθρωποφαγία απέναντι σε μια ατυχή, αν θέλεις, ανάρτηση Αφροδίτης Μάνου σχετικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τη λογική ότι η πραγματικότητα της χώρας έχει χαθεί, ότι ακολουθούμε ένα λαϊκό καλλιτέχνη, και ξεκίνησε ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ταιριάζει γιατί αναφέρθηκε και εκείνη στο Σεφέρη, δηλαδή αν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ένα ποιητή με τον ίδιο τρόπο που πήγαν οι άνθρωποι στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχω γράψει τη ζεύξη που κυκλοφορεί σήμερα, νομίζω την είδες, την ξέρεις την εφημερίδα μας.
1: Βεβαίως, γιατί πάει πάρα πολύ καλά.
0: Για την συλλογική μας οικειότητα που την ψάχνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά έχεις γράψει και εσύ για το υπόβαθρο το επιστημονικό πίσω από αυτήν την ιστορία. Γιατί ανακαλύψαμε, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, λίγα και εκεί.
1: Ωραία.
0: Γιατί ανακαλύψαμε ότι τελικά κυκλοφορούν πολλοί κομπογιαννίτες γύρω μας. Δηλαδή είναι δυνατόν να το ανακαλύψαμε τώρα. Και το άλλο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ότι ένας υπουργός υγείας στην Ελλάδα των τόσων προβλημάτων των νοσοκομείων και ειδικά στην περιοχή τη δική μας, τα ξέρουμε, μπήκε στη δικασία να ζητήσει συγγνώμη γιατί υπάρχει τρύπα στο σύστημα επειδή ένας κομπογιαννίτης στο Κολωνάκι παίρνει 6 χιλιάρια για να κάνει πλασμαφαίρεση. Μπερδέψαμε πολλά αντικείμενα μαζί. Και τελικά τι καταφέραμε, να ψάχνουμε πάλι να βρούμε εάν είμαστε ελέφαντες, εάν ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι τόσο ματαιόδοξος όσο τον ξέρουμε και αν τελικά στο συλλογικό συνειδητό έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα λογοδοσίας και δημοκρατίας από την υγεία και την επιστήμη, αν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό τελικά που συνέβη στον κύριο Μαζονέ και τι είναι αυτό που συμβαίνει και με όλα αυτά που διαβάζω εδώ σήμερα, δεν θέλω να διαβάζω εφημερίδες, τις έχεις δει, τα detox, τα αισθητικής, οι παραϊατρικά επαγγέλματα κλπ. Τι είναι τελικά αυτό, ρε Βασίλη, γιατί είναι και φιλοσοφικό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, είναι και μία... Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα αυτά που βλέπουν, όλα αυτά που βλέπουμε, ιδιαίτερα την τελευταία 7 ετία, βλέπουμε καταρχήν ένα ξεχαρβαλωμένο κράτος. Το κράτος ουσιαστικά παίζει ένα ρόλο διεκπεραιωτή. Δηλαδή διαχειριστή προκειμένου να πλουτίζουν κάποιοι. Πώς μπορούν να πλουτίσουν όταν δεν υπάρχουν κανόνες? Πότε καταργήθηκαν οι έλεγχοι σε όλα αυτού του είδους, τα ιατρία, περιβαλλοντική έλεγχη κτλ. Με τον πρώτο νόμο που έφερε ο κύριος Μητσοτάκης, το λεγόμενο νόμο για τον επιτελικό κράτος, όπου όλοι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί, λεγόμενοι ράμπο, όπως και στην υγεία, καταργήθηκαν. Αποτέλεσμα είναι να μην ελέγχεται κανένας. Γιατί υπόψη ότι ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει για πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του. Δεν μπορεί να έρθει να ελέγξει και να σου πει ότι ξέρεις κάτι. Δηλαδή ελέγχει αν εσύ έχεις πτυχίο αντίστοιχο, τι ιατρείο μπορεί να ανοίξει κτλ. Δεν μπορεί να έρθει να ελέγξει τι ακριβώς είδους θεραπείες κάνεις εκεί, εκτός και αν υπάρχει καταγγελία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ανεξάρτητοι έλεγχοι. Όλο αυτό για να φανταστείς, όλες αυτές οι δομές οι οποίες λειτουργούσαν παλιότερα πήγανε. Τους μετέφεραν ως άτομα πλέον και όχι ως δομή σε μια ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, η οποία δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο από τότε. Σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρομαι σε όλα τα επίπεδα. Υγεία, περιβάλλον, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη. Τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος? Γιατί για τον κανιβαλοκαπιταλισμό αυτόν στον οποίο έχουμε καταλήξει, κανιβαλοκαπιταλισμό, δηλαδή ο ένας τρώει τον άλλον για να πλουτίσει, οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι πρόβλημα. Θυμίζω ότι παλιότερα λέγαμε επί lockdown ότι εφαρμόζουμε fast track διαδικασίες. Τι είναι οι fast track διαδικασίες, έχουμε σκεφτεί ποτέ? Σημαίνει ότι τα επίπεδα αυτά ελέγχου που λειτουργούν στο Δήμο, στην περιφέρεια, στο κράτος, μας δημιουργούν ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα, μας καθυστερούν δηλαδή οι έλεγχοι, άρα πρέπει να τους καταργήσουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Δεν μας ενδιαφέρει η δημοκρατική διαδικασία, δεν μας ενδιαφέρει ο έλεγχος, δεν μας ενδιαφέρει η λογοδοσία.
0: Εδώ τώρα, δεν ξέρω αν είδες τι είπε ο Γεωργιάδης εχθές, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε για το MedWatch, αυτή την εφαρμογή. Γιατί εγώ βλέπω συνέχεια εφαρμογές. Μπείτε στην εφαρμογή. Δηλαδή, σου μεταφέρω την ευθύνη που ο πολίτης, εξορισμού έχει μια ευθύνη. Ευθύνεται ο πολίτης ο ενεργός.
1: Είναι η ατομική ευθύνη.
0: Είναι όμως, ξεφορτώνω τη δικιά μου.
1: Δεν ξεφορτώνω τη δικιά
0: ξεφορτώνω
1: μου.
0: Τη δικιά μου, λέει το Υπουργείο.
1: Το πάω στο επίπεδο.
0: Για να την πάρεις εσύ.
1: Ναι, εγώ τι ευθύνη έχω. Εγώ βλέπω κάτι. Πάω, θα το καταγγείλω. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ας το δούμε καθαρά. Να σου πω και κάτι άλλο. Η ευθύνη του κύριου Γεωργιάδη ποια είναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω Υπουργός Υγείας και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί όλοι οι τελευταίοι Υπουργοί Υγείας δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία. Αυτό πρέπει λίγο να μας βάλει σε κάποιες σκέψεις. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά έχουν μπει εκεί ως διεκπεραιωτές.
0: Ναι, αυτό ισχύει παντού. Γιατί ναι,
1: έχουν σχέση
0: έχουν
1: μπει
0: με το...
1: ως διεκπεραιωτές. Τους ενδιαφέρει σχέση με
0: τα, τεχνικά έργα αυτοί που είναι υπουργοί στα τεχνικά, ας πούμε, παράδειγμα, στο περιβάλλον.
1: Άλλο λέω.
0: Ή στο αντικείμενο δικό στο περιβάλλον. Υπάρχει κάποιο που έχει.
1: Το θέμα είναι να έχει άποψη. Εκτός και αν θεωρήσουμε ότι είναι σχετικό ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή κάποτε πουλούσε νανογυλαίκα. Και ήταν και αυτό στο σύστημα τη ευζοία και τη μακροζωία. Αυτό είναι το όλο παραμύθι. Από εκεί και πέρα όμω, μετά από τα αρχεία του Epstein. Όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που είδαμε και πέρα και διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια τελευταία μια τεράστια φούσκα. Μια τεράστια χρηματιστριακή φούσκα που δεν ξέρουμε πώς θα σκάσει. Γι' αυτό και βλέπουμε να σκάνε ενδιάμεσα πόλεμοι, μήπως και τους δώσουν μια παράταση ζωής. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο ΑΕΠ να είναι γύρω στα 123 και οι χρηματιστριακές φούσκες να φτάνουν 4,2 τετράκις. Γιατί σου λέει ότι εσύ δεν χρειάζεται να έχεις σχέση με την παραγωγή, ρε φίλε. Η παραγωγή θα σου δώσει ένα 5% ετήσιο κέρδος. Αν παίξεις όμως το χρηματιστήριο και παίξεις ειδικά εκεί που εγώ σου λέω να παίξεις, ώρα BlackRock κτλ. Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα ότι δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία, θα μπορέσει να έχει και μέχρι και 20-27% κέρδος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει SAE. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τώρα πλέον ουσιαστικά τι κάνουμε. Τζογάρουμε απέναντι στην ευζοία του συμπολίτη μας, τζογάρουμε απέναντι σε κράτη που απαγορευόταν μέχρι το 1989. Είδατε τι έγινε με την Ελλάδα, δηλαδή τζογάρανε στο αν θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Τζογάρανε και κάποιοι κερδίσανε με τα CDS τότε και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εδώ λοιπόν με βάση αυτό το πλούτο αρχίζει και δημιουργείται μια ελίτ η οποία δεν έχει σχέση με τον απλό κόσμο. Ο άνθρωπος για αυτούς είναι ένα project. Το DNA είναι ένας κώδικας. Το πρόβλημα βέβαια είναι οι ασθένειες και φυσικά ο θάνατος. Αλλά προσέξτε τώρα, αν εμείς μπορέσουμε και παρατείνουμε τον θάνατο, δηλαδή εφόσον είμαστε πλούσιοι, αγοράσουμε χρόνο, τότε φτάνουμε σε ένα επίπεδο που εξισονόμαστε με το Θεό. Και εδώ ακριβώς είναι η όλη έννοια της παγκοσμιοποίησης, αν θέλεις, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Τι έλεγε ο γιατρός? Είμαι ένα level κάτω από το Θεό. Γιατί ανέκαθεν αυτό που απασχολούσε τον άνθρωπο τι ήταν το οντογονικό και το κοσμογονικό, από που ήρθαμε και που πάμε δηλαδή. Άρα να απαντήσω στο θάνατο που εκ των πραγμάτων το φοβάται ο άνθρωπος, εγώ αυτό ανακηρύσσομαι σε τον υπέρτατο Θεό. Συνεπώς ένας υπέρτατος αλγόριθμος ή σύστημα αλγορίθμων ουσιαστικά είναι μια οντότητα που εκλαμβάνεται ως ο Θεός. Πώς λέγαμε παλιά, τόπο ειδικός. Φανταστείτε τώρα 500 υπολογιστές μαζί, τύπου Αλαντίν, BlackRock που χρησιμοποιεί, να αποφασίζουν ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα για την Ελλάδα. Ποια είναι η καλύτερη συνταγή που πρέπει να ακολουθήσεις προκειμένου να έχεις ένα νέο βιολογικό σώμα ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Και βέβαια τι τεράστιες ταξικές διαφορές μπορεί να δημιουργήσει αυτό. Τόπο ειδικός, τόπο ο πανυπολογιστής, ο οποίος θα είναι και πανθρησκεία. Προσέξτε. Γιατί οι θρησκείες ή όποια θρησκεία στην περίπτωση αυτή, εφόσον βάζουν κανόνες και αναφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, πρέπει να σπάσουν. Ο άνθρωπος είναι, θέλουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ελεύθερο κατά τη δική τους θεωρία. Τι σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος? Να έχω απεριόριστα δικαιώματα, να μην έχω ηθικούς φραγμούς, να μην έχω οτιδήποτε με περιορίζει. Γι' αυτό και είδαμε ότι υπάρχουν και φύλλα young boys friendly.
0: Δεν μάνε τι κάνουμε. Και ξέρεις, επειδή η συζήτηση εδώ ανάβει, γιατί μου γράφουν από χθες τα παιδιά που ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα της αφορμής, αν θέλεις, για να αποκαλυφθεί όλο αυτό. Αν και αυτό είναι μια υποκριτική αποκάλυψη, ή αν είναι πραγματικά μια ακόμα ιστορία συγκάλυψης και ένα ακόμα σκάνδαλο που συγκαλύπτεται. Δηλαδή, είδαμε την εικόνα του πανελλαδικού συλλόγου των ιατρών, του κυρίου Πατούλη, των υπολείπων, ξέρετε, ναι, αυτές τις κάστες.
1: Του εμπόρου αυτού συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, όπου ουσιαστικά είδαμε. Και απέναντι σε δημοσιογράφους, που δεν μπορώ να πω ότι είναι αντισυστημικοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του συστήματος, ότι υπάρχει αυτό το ότι πλέον δεν ανέχεται κανένας καμία ερώτηση, μίγα στο σπαθί του, για κάτι που είναι πασίδηλο, ότι από πίσω έχει μαύρες τρύπες. Ο ελεγκτής είναι ελεγχόμενος, ο γιατρός που είναι επιχειρηματίας, στο σύστημα αυτό που περιγράψεις πάρα πολύ ωραία κλπ. Το θέμα είναι τι γίνεται με την υγεία και την επιστήμη σε αυτούς που είναι όλη την μέρα, μας ακούνε τώρα, είναι έξω και εργάζονται και δεν έχουν τον χρόνο να εμβαθύνουν όπως εσύ σε όλο αυτό το σύστημα. Ποια είναι η διέξοδος για έναν άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος πρέπει να πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση, να το πω έτσι, που τη μάθαμε τώρα ότι είναι.
1: Θα το πληρώσει ακριβά.
0: Θα το πληρώσει ακριβά, επειδή το χρειάζεται για την υγεία του.
1: Θα το πληρώσει ακριβά και αν μπορέσει εν όσο ζει να προλάβει μάλλον να πάει να κάνει την επέμβαση. Γιατί αυτό γίνεται ουσιαστικά. Δηλαδή θα υπάρχει εδώ πλέον, μιλάμε για έναν άλλο ταξικό διαχωρισμό όπως σου είπα. Είναι σε αυτούς οι οποίοι όχι μόνο θα έχουν πρόσβαση στην υγεία, θα έχουν πρόσβαση στη μακροζωία και στην ευζωία και από την άλλη πλευρά θα μιλάμε για την πλέμπα. Θα μιλάμε για την πλέμπα, ό,τι περισσέψει. Μάλιστα, αν πεθάνεις και νωρίτερα, ουσιαστικά είναι καλύτερο για αυτούς, γιατί θα σταματήσουν να σου δίνουν επιδόματα. Εφόσον δεν μιλάμε για παραγωγή, εφόσον δεν μιλάμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά μιλάμε για τζόγο. Για να το πούμε πολύ απλά, δεν το χρειάζεται τον άλλον. Όπως δεν χρειάζεται και τον, συνταξιούχο. Γιατί να τον συντηρείς. Υπάρχουν τέτοιες φωνές ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει ο άλλος είναι άχρηστος. Τι να τον κάνω εγώ. Γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή πια. Δεν υπάρχει συλλογική συνοχή.
0: Να πάμε λοιπόν τώρα για αυτή την οικειότητα, τη συλλογική που είδαμε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και που έγινε όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή η κοινωνική μας συνοχή βρίσκεται μόνο σε τέτοιες εκδηλώσεις, εκεί όπου δεν χρειάζεται να αποκαλύψω εγώ σε σένα τι είμαι, αλλά νιώθουμε μια γενικότερη οικειότητα απέναντι σε έναν καλλιτέχνη. Και αυτός ο καλλιτέχνης που είναι, όπως είπες, ο ίδιος ένα προϊόν. Γιατί μπορεί να φτάσει και μετά ένα προϊόν και ο ίδιος.
1: Προϊόν είναι.
0: Ένα προϊόν ο ίδιος. Μήπως ένα προϊόν. Ένα προϊόν ο ίδιος ένα προϊόν και εμείς που καταναλώνουμε. Στην πραγματικότητα δηλαδή βρισκόμαστε στην αγορά της προσοχής, καταναλώνουμε δηλαδή ουσιαστικά, άρα ο Homo sapiens έχει γίνει Homo consumer,
1: ναι,
0: στη σημερινή εποχή,
1: αν
0: μπορώ να το πω έτσι, δημιουργώντας μια δικιά μας.
1: Καταναλώνω, άρα υπάρχω.
0: Αυτό. Η κατανάλωση που δεν σταματάει ποτέ, που είναι αδιφάγα, που ο καλλιτέχνης είναι αλαβάστηνος, δεν πρέπει να σπάει καθόλου και άρα πάμε στην ανθρώπινη ματαιοδοξία, πιο βαθύ.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί εσύ εδράζεται για να πουλήσεις, εσύ για να πουλήσεις, πρέπει να πάρεις την μορφή του Dorian Gray. Πρέπει να γίνεις κάτι διαφορετικό από. Γι' αυτό και έγραψε ότι όσο πιο πολύ ο άνθρωπος αυτός γινόταν Μαζονάκης, τόσο πιο πολύ έχανε το Γιώργο. Και εκεί ακριβώς κατέληξε. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι στα τα άλογα κούρσας. Πρέπει να τρέξουν. Πρέπει να τα ντοπάρουν κιόλας για να τρέξουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμοι, πάντοτε ατσαλάκωτοι, πάντοτε φαινομενικά υγιείς για το κοινό και ουσιαστικά να μπαίνουν πάνω στη σκηνή. Να βγαίνουν στη σκηνή και να χτυπιούνται επί 8 ώρες. Το οποίο αυτό, αν θέλεις, είναι και ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν μπορεί να το κάνεις έτσι, χωρίς ουσιαστικά να υποβοηθεί, να έχεις το υποβοήθημα κάποιων ουσιών. Και εδώ μπαίνουμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν είναι, για παράδειγμα, ουσιαστικά
0: εμείς
1: στην Ψιτάλια, αν θέλεις, παίρνανε δείγματα για COVID κτλ. Παράλληλα. Και αυτό το ήξερα εγώ από το Σαριγιαννίδη, νομίζω λεγόταν ο συγκεκριμένος καθηγητής που έκανε αυτή τη δαγματοληψία. Δεν ξέρεις τι γινότανε, από υπολείμματα κόκας εκείνη την περίοδο και αντικαταθλιπτικών και ψυχοφαρμάκων. Άρα έχεις μια κοινωνία, άνοιξε αυτή τη στιγμή, άνοιξε ένα υπολογιστή. Έχεις ένα χάπι, ξέρω εγώ, για το στομάχι, ένα χάπι βιταμίνη, άλλο ένα χάπι. Δηλαδή, έχουμε συνδέσει τη ζωή μας με ένα χάπι το οποίο στο πουλάει κάποιος. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, δεν ξέρουν ότι στην Ελλάδα γίνεται χαμός από τα ναρκωτικά, γιατί δεν μπαίνουν σε κάποια μγάζα και να τα διάσουν όλα. Γιατί? Είναι τόσο απλό. Αλλά από την άλλη, πρόσεξε, είναι παράνομο όμως.
0: Γιατί το πάρετε και ο καταναλωτής.
1: Από την άλλη, όμως, είναι παράνομο για να διατηρεί αυτή την αγορά.
0: Το πάρετε και ο καταναλωτής που δεν παίρνει ναρκωτικά, επειδή κάποιος παίρνει για να είναι σε αυτήν την κατάσταση.
1: Ναι, και είναι της μοδός. Είναι της μοδός.
0: Και να νιώθω ότι μπορεί να το φτάσω κι εγώ.
1: Μα δες πώς είναι και τα τραγούδια κτλ. Η τραπ μουσική που ακούει η νεολαία μας. Ουσιαστικά τι κάνει, σε οθεί στην παρανομία. Δηλαδή πήγαινε, πούλα, βγάλε λεφτά για να αγοράσεις την άλλη να την έχεις και να έχεις και το ακριβό αυτοκίνητο κτλ. Μία άκρατη κοινωνία δηλαδή.
0: Να το τώρα, γιατί σου πας στην εισαγωγή μου. Ότι ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, το οποίο είναι το καφενείο που παλιά έβγαινες, δεν έμπαινες μέσα. Τώρα είσαι αναγκαστικά, το βλέπεις, το παρακολουθείς. Το τοξικό αυτό περιβάλλον, ο καθένας λέει το μακρύ του δικό του, ενώ υπολείπεται γνώσης. και γίνεται αυτή η ιστορία που δεν καταλήγει πουθενά για την πνευματική ζωή του τόπου που έλεγε Αφροδίτη Μάνου, κάνοντας αυτή τη σύγκριση με το Σεφέρι, και το αν τελικά η διολίσθηση από την πνευματική Ελλάδα, της μεταπολίτευσης, της ποίησης, που βρήκε όμως τον τρόπο να περάσει στο λαό, έτσι, με τη μουσική του Θοδωράκη, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα, για να την κατανοήσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που τραγούδαγε την άρνηση του 1971 ήξερε το Σεφέρι ως νομπελίστα. Τον ήξερε από τα τραγούδια του Μίκη, τον ήξερε από αυτή την ιστορία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν περνάμε πλέον, λοιπόν, αυτές τις διόδους πνευματικότητας να συνδεθούμε με όλη αυτή τη λογοτεχνία. Είχε... Μάλλον αυτή ήταν και η ατυχής στιγμή της Αφροδίτης Μάνου. Αυτό μάλλον, εικάζω εγώ, έτσι, επειδή την εκτιμώ σαν καλλιτέχνη, ήθελε να πει και το είπε λίγο άκομψα, σε σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που χάθηκε? Είναι μαζί του χάθηκε και αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή? Γιατί δεν, διαβάζω... ανοίγουμε, γιατί δεν ανοίγουμε τα μάτια μας όλα αυτή την αλήθεια?
1: Το ίδιο έγινε και με τον Παντελίδη, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έγινε και με τον. Δηλαδή, αυτοί οι τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε ένα λαϊκό κοινό, φτάνουν στο τέλος να γίνονται και κάτι σαν λαϊκοί ήρωες. Όμως, θα σου θυμίσω κάτι άλλο. Θυμίσω πότε αρχίζει και φτιάχνεται ο Μαζωνάκης. Είναι δεκαετία του 90. Τι έχουμε τότε, Γκούτσι φόρεμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο νεόπλουτος ο Έλληνας. Τα αγοράζω όλα, ας πούμε. Ξοδεύω, άρα υπάρχω. Καταναλώνω, άρα υπάρχω. Και από την άλλη έχουμε τότε Trust TV. Το θυμάσαι?
0: Που reality, κάποιοι βγάζανε reality.
1: Κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες στο γυαλί.
0: Και αν ξεκινήσει και τα reality προς το τέλος δεκαετίας αυτής.
1: Βεβαίως. Και αυτό σιγά σιγά που μας οδήγησε στο να κλειστεί η κοινωνία μέσα. Πάρε lockdown, πάρε μάλλον πρώτα μνημόνια, πάρε lockdown, πάρε να έχεις. Εκεί έχουμε καταλήξει και βέβαια υπάρχει...
0: Άρα λες ότι ο κόσμος έχει έτσι ενδόμηχα φυσική ανάγκη την κοινωνική συνύπαρξη στις πλατείες, στον κόσμο...
1: Βεβαίως την έχει.
0: Και επειδή του την έχουν στερήσει, τη βρίσκει μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Επειδή ο Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στη διαδρομή της καλλιτεχνικής του πορείας, όλοι μας λίγο κάποιο τραγούδι του μας έχει θυμίσει μια εκφάνιση της ζωής μας, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε εδώ και ένα λαϊκό στοιχείο. Mm-hmm. Το οποίο λαϊκό στοιχείο αγγίζει την κοινωνία και ειδικά περιοχές, όπως είδες, των δυτικών προαστίων. Οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό. Γιατί όταν τον άλλον τον έχεις ουσιαστικά σε μια πνευματική πείνα, σε μια αμορφωσιά, χωρίς να έχει χρόνο να σκεφτεί, όπως είπες προηγουμένως, δουλεύοντας όλη μέρα, έχοντας ουσιαστικά συνηθίσει ότι δεν θα έχω υγεία, δεν θα έχω παιδεία, δεν θα έχω διασκέδαση αν θέλεις, απλά θα δουλεύω για να βγάζω την επόμενη μέρα και έχει ο Θεός. Όταν λοιπόν τον έχεις καταλήξει εκεί, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει πλέον καμία αντίσταση. Είναι ένα καλοδουλεμένο εργαλείο, είναι ένα γέρικο κεφάλι πάνω σε νεανικό ώμο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του λέει ο μάνατζερ, θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Εντάστοτε μάνατζερ.
0: Πάντως να σου πω
1: και
0: κάτι.
1: Όλοι αυτοί ψηφίζουν, ξέρεις.
0: Το ξέρω. Πάντως να σου πω κάτι. Και αυτός πάλι που ήταν εκεί έξω, με ροδού νούμερο 5, άκουγε Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα πει κάποιος.
1: Άκουγε Λευτέρη.
0: Άκουγε Λευτέρη
1: Παπαδόπουλο.
0: Άκουγε
1: και Καζατζίδη.
0: Άκουγε τη φτωχολογιά και το συνέδε.
1: Ναι, ήταν πολιτικός ο στίχος όμως, ακόμα και
0: αυτό λέω. Αυτό λέω λοιπόν τώρα. Ότι
1: το Κούτσι φόρημα δεν είναι πολιτικός.
0: Ακριβώς αυτό λέω λοιπόν. Να το επιχείρημα. Ότι πώς διολυστήσαμε. Όχι, δεν είναι σωστή λέξη, είναι λάθος.
1: Δεν διολυστήσαμε.
0: Δεν θέλω να το πω.
1: Απλά σου λένε δεν θέλουμε να το προωθήσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δήθεν δεν πουλάει.
0: Όχι, Βασίλη, δεν θέλω να πάμε στην γοητεία του να πούμε ότι έχουμε μια παρεκκμασμένη χώρα πνευματικά σχέση με το παρελθόν. Νομίζω ότι δεν είναι παρεκκμασμένη.
1: Μα συμβαίνει παντού αυτό το πράγμα.
0: Είναι διαφορετική, εξελίσσεται. Πάλι ο κόσμος θα ψάξει στη μουσική, που είναι γιατρικό ψυχής, να βρει ένα αποκούμπι, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Αλλά δεν έχει αυτή την πρόσβαση σε περισσότερο πολιτικό στίχο. Εδώ, ας πούμε, παράδειγμα, στην πόλη μας συζητάω, μιλάω με όλη την Ελλάδα λόγω του διαδικτύου. Επειδή υπάρχουν τα παιδιά εδώ, οι κινήθινοι, έχουν έρθει στο στούντιο, που είναι ένα παράδειγμα πολιτικού στίχου, μπορεί και στοχευμένο πολλές φορές, αλλά είναι, και λέω ότι αυτό μπορεί να ίσχυε κατά κόρον σε μια εποχή, τώρα είναι μια λεπτομέρεια, είναι μια ακμάδα, δεν υπάρχουν, αν
1: ναι,
0: θέλεις,
1: είναι, τρόποι. Βρίσκονται στα άκρα αυτής της λεγόμενης κοινωνικής κοδωνοειδούς καμπύλης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή η κυρία
0: μάζα. Δεν είναι το πικ, δεν είναι η κρίση μάζα.
1: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, θέλω να το συνδέσω για να πάρει ο κόσμος, οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, την συνολική εικόνα. Τι κάνουμε σήμερα? Δες ένα πολιτικό βίντεο, εικόνα, άσχετα τι λέω, εντάξει. Τον δείχνει, ξέρω εγώ, να τρώει σουβλάκι, κυρία, πώς λένε, έτρωγε σουβλάκι στο καράβι. Τον δείχνει έτσι σε καθημερινές στιγμές, δηλαδή και εγώ είμαι ένας από εσάς, χωρίς θέσεις, χωρίς πραγματική πολιτική ανάλυση, και ουσιαστικά βλέπουμε στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα λεγόμενα debates, βλέπουμε μία ποδοσφαιροποίηση. Δηλαδή, εσείς ανεβήκατε δύο μονάδες, ο άλλος έχασε μία μονάδα. Αν πάτε με το δεύτερο, θα πάρετε τρεις μονάδες, αλλά σας περνάει ο πρώτος 10 μονάδες. Ουσιαστικά πάμε για εκλογές του δεύτερου. Τι θα γίνει ο δεύτερος, όπως έχετε καταλάβει. Πράγμα που σημαίνει ότι πάλι υπάρχει μία παράδοση, παραδίδεται ο ψηφοφόρος, παραδίδεται ο άνθρωπος, ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Γιατί ουσιαστικά του λένε ότι ξέρεις κάτι, θα διαλέξεις από τα 7 προϊόντα. Τι, μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ πολιτικοκοινωνικό και σου λέει τι θέλετε, παρακαλώ, χαρτί υγείας στον πρώτο όροφο που λέμε εκεί. Τι θέλετε, μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη με κοινωνικά χαρακτηριστικά, παρακαλώ πηγαίνετε στο δεύτερο όροφο, σας περιμένουν αυτοί. Θέλετε και λίγο αριστερά, τρίτο όροφο, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτό ουσιαστικά γίνεται.
0: Κατανάλωση. Και ανάλογα με τον οπορτουνισμό.
1: Και φυσικά όχι κινηματικές διαδικασίες, από κάτω προς τα πάνω.
0: Και ανάλογα με τον οπορτουνισμό. Της εποχής, ο όροφος κατεβαίνει. Δεν δυσκολεύεσαι να πας στον τρίτο, ναι. Αν είναι της μόδας, κατεβαίνει στον πρώτο το προϊόν.
1: Ξεχνάς ότι λόγω και οικονομικών δυσχεριών, αυτό το downsizing δηλαδή που λέμε, ότι κάποιοι όροφοι κλείνουν και συγχωνεύονται. Οπότε να τα βρεις όλα σε συσκευασία του ενός. Να έχεις και λίγο κρασί και λίγο θάλασσα.
0: Δύο
1: να έχεις και το αγόρι σου, να έχεις και το κορίτσι σου, να έχεις οτιδήποτε, αλλά όλα αυτά σε ένα και πρόσεξε εντός των τυχών. Μην τολμήσεις και βγεις έξω από τα τείχη. Θα σε φάει ο κακός ο λύκος. Όχι εγώ φυσικά. Αυτόν που κατασκευάζουν.
0: Εσύ ως λύκος εδώ, τα έχεις καλά με το, προφανώς με τους λύκους, αλλά με τους λύκους ποιος, αυτούς που πραγματικά θέλουν να ζουν σε μια αγέλη που ο καθένας έχει ένα ρόλο ύπαρξης. Νομίζω, Βασίλη, ότι εντάξει, διαφορετική ζήτηση κάναμε σήμερα. Εδώ βλέπω, μας στέλνει ο Θανάσης ένα μήνυμα, λέει, πόπο, λέει, πάρτε μία ανάσα. Δεν θα πάρουμε ανάσα. Είναι το ατού της εκπομπής αυτής να πηγαίνει έτσι στον αέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου.
1: Εγώ ιδιαίτερα για το βήμα που μου δίνεις. Να ξέρεις ότι είμαστε δίπλα, ως Αλιβέρι δηλαδή. Ως Αλιβέρι είμαστε δίπλα στον αγώνα αυτό που κάνεις για την πραγματική ενημέρωση, γιατί λείπει αυτό σήμερα. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν. Και μακάρι αυτό να μπορέσεις να το πας. Να σπάσεις και τα στενά σύνορα, αλλά θέλεις και τις έβοιας. Θα είμαστε όλοι αρρωγοί εφόσον υπάρχει αντικειμενική, πραγματική δημοσιογραφία πρώτα για το λαό της έβοιας και ειδικά για την κοινωνία αυτή που είναι, που είναι στην πίσω πλευρά, ναι. Που δεν πέφτει συχνά πολύ φως.
0: Και μένει στο παρασκήνιο για αυτούς τους ίδιους λόγους ακριβώς. Δηλαδή, για να μην ακουμπήσει όλη αυτή την ιστορία, να μην χαρακτηριστεί, προσπαθεί να μείνει στο παρασκήνιο στη σιωπή. Έβαλα πριν έρθεις αυτό το πολύ ωραίο τρίλεπτο του Σεφέρη το 69 που είχε πει στο BBC, το είχε στείλει στο BBC και λέει φεύγω, λέει, τώρα, ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναβγω από τη σιωπή. Φοβερό, έτσι, πολύ δυνατό. Όχι, τώρα ταιριάζω, πολύ δυνατό. Δηλαδή, ας είναι καλό να είμαστε στη σιωπή αρκεί κάποια πράγματα να συμβαίνουν. Και μια και το ανέφερε ο Βασίλης εδώ, επειδή η ζεύξη έχει βγει για αυτή την Τρίτη, πάρτε τη, γιατί έχει και κάποιο θέμα που αφορά τη συζήτηση που κάνουμε για τη συλλογική μας οικειότητα. Και ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον. Ναι, μη σε αντικόψω, εσύ θα το κλείσεις.
1: Εγώ θέλω καταρχήν, αν έχεις να βάλεις το κομμάτι του «Σ' έχω βαρεθεί», ένα παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου.
0: Βεβαίως θα το βάλω.
1: Όπου εκεί θα καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είπαμε και τι διημήθη, αν θέλεις. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και ως άτομα, αλλά και ως συλλογικότητα. Και ο μόνος τρόπος είναι ουσιαστικά να συνεχίσουμε να ρωτάμε, να συνεχίσουμε να αμφισβητούμε και να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε το διπλανό μας. Οι συλλογικότητες, ή όπως, αν θέλετε, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος, ιστορία φτιάχνουν οι παρέες.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ο Βασίλης είναι ο λόγος που πέφτει το τραγουδάκι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Τους έχω βαρεθεί, λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Βασίλη λίγο που ήταν εδώ. Πάμε στη μουσική και μην φύγετε, γιατί έχει πολλά ακόμα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
4: 5 λεπτά ιστορίας.
3: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
4: Μικρός κύκλος εκπομπών.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό.
5: Σκληρή καταγγελία.
4: Και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
1: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
1: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
10: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο μας απόσπασμα για σήμερα, ο Γιώργος Μητροπέτρος στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Απόσπασμα από την πρεμιέρα για την εκπομπή του Ράδιο Ολιβέρι 1 «Είμαστε στον αέρα». Αφορμή αποτέλεσε η παρουσίαση του βιβλίου του «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα», ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση στην Χαλκίδα.
1: Το πρωί ξεκινώντας, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πολύ καλό φίλο, και το λέω σοβαρά και το εννοώ, ξέρετε ότι δεν παίζω με αυτά τα πράγματα, τον Γιώργο τον Μητροπέτρο, ο οποίος είναι οικονομολόγος, συγγραφέας, φίλος από τους αγώνες, και το λέω έτσι με πολύ αγάπη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή αρχή.
1: Καλημέρα φίλε Γιώργο Μητροπέτρο, καλημέρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα στον καλό φίλο ο οποίος με φιλοδόρησε με το καλύτερο δώρο αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα. Καταρχάς να σε ρωτήσω πώς πέρασε το καλοκαίρι σου έτσι, γιατί ξέρω ότι κάνεις βόλτες και στην Ήπεθρο. Είναι βασικό στοιχείο του υλικού που έχεις συλλέξει για αυτό που έχεις γράψει, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε και χαίρομαι που τα λέμε σήμερα που είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν για το «Είμαστε στον αέρα». Γιατί σήμερα έχεις την παρουσίαση, δεύτερη στη σειρά παρουσίαση, πέρα από αυτή που έγινε εδώ στον τόπο μας στην Νότια Εύβοια, είναι σήμερα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Χαϊνά, στις 7, «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα», ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Ηπέθρου, του φίλου του Γιώργου Μητροπέτρου. Γιώργο, ο λόγος εσένα, θέλω να μου πεις πρωτίστως πώς είσαι και τι βλέπεις, και μετά να πάμε και στο βιβλίο, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.
2: Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεις, φίλε Κώστα, να μιλήσω στους συμπατριώτες μας της Νότιας Εύβοιας και όχι μόνο, και σε όλη την Εύβοια. Σήμερα, όπως προείπες, είναι η δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου μου, του βιβλίου «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα», που αισθάνομαι ότι δεν είναι δικό μου το βιβλίο, αλλά είναι το βιβλίο των πατριωτών μας και των συμπολιτών μας στα χωριά που ζούμε και έχουμε μεγαλώσει και τα επισκεπτόμαστε. Όπως γνωρίζετε, εγώ κατάγομαι από τα Κάψαλα, έναν οικισμό της παλαιάς κοινότητας Στηραίων, του μετά Δήμου Στηραίων και νυν τώρα Δήμου Καρίστου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα σκαλοπάτια της εξουσίας που ανέβηκαν τα χωριά, που μάλλον που τα χωριά υπάγονται, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει το επίπεδο, τόσο πιο απομακρύνεται η φωνή του ανθρώπου της περιφέρειας και του χωριού στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό και μαζί με το ότι κάθε φορά που επισκέπτομαι το χωριό μου ή και τα άλλα χωριά της περιφέρειας, βλέπω σπίτια κλειστά, σχολεία ερυπωμένα, επιχειρήσεις αραγνιασμένες. Όλα αυτά μου έδωσαν το εύνασμα να αρχίσω να γράφω κάτι, όχι βέβαια ως αρχικά ως νοσταλγία, αλλά ως αγωνία για το πού πάνε σήμερα η ελληνική περιφέρεια, πού πάει η ελληνική περιφέρεια και κατ' επέκταση τα χωριά. Γιατί βαθιά πεποίθησή μου, νομίζω και αρκετών ακροατών αλλά και εσένα, είναι ότι χωρίς δυνατά χωριά, χωρίς ζωντανά χωριά, δεν έχουμε δυνατή Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, η καρδιά της Ελλάδας, δεν χτυπάει μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Χτυπάει και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, εκεί που οι άνθρωποι φυλάνε θερμοπύλες. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτό το βιβλίο, το οποίο ξεκίνησε σαν ένα άθρο, αλλά μετά έβλεπα ότι ήθελα και κάτι άλλο να γράψω και κάτι άλλο να γράψω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου βέβαια προς Θεού συγγραφέα, αλλά θα έλεγα έναν συγγραφέα των αγωνιών και των σκέψεων των κατοίκων των χωριών και μου προσωπικά, γιατί όπως σας είπα κατάγομαι από τα Κάψαλα.
1: Πάντως να ξέρεις ότι το βιβλίο, επειδή εγώ μαζεύω αυτό το συγγραφέας που είπες, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψεις να το χρησιμοποιώ και εγώ, διότι και εμείς εδώ συγγραφείς είμαστε της αγωνίας των ανθρώπων που αυτή την περίοδο ήρθαν και επισκέφτηκαν πάλι τα χωριά τους Και ξαναείδαμε λίγο ανθρώπους πάλι στα χωριά. Ξανακάναμε τις συζητήσεις. Εγώ αυτή την περίοδο, φίλε Γιώργο, δεν έφυγα καθόλου από την Εύβοια. Δεν ταξίδεψα δηλαδή εκτός. Είχα την ευκαιρία όμως να φιλοξενήσω φίλους που δεν είναι από την Εύβοια και εκτίμησαν και το ιστορικό υπόβαθρο της περιοχής και τη βιομηχανική κληρονομιά που έχει και την αγροτική. Έτσι, την αγροτική δυνατότητα ακριβώς, η οποία είναι αξιοποίητη. Γράφεις πάρα πολύ ωραία πράγματα για την αγροτική ανάπτυξη, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω για κάποιον που θέλει να περιδιαβεί σε αυτό το βιβλίο, το οποίο ξαναλέω είναι ένα γρήγορο βιβλίο, ένα εύπεπτο βιβλίο, δεν έχει δύσκολους όρους.
2: Είναι βιβλίο για αυτούς που δεν διαβάζουν βιβλία.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι κάνει και κάποιες επαναλήψεις σε κάποιες έννοιες για τον πολιτισμό, για την αγροτική ανάπτυξη, για την δημοκρατία και τη λογοδοσία. Και θέλω εκεί να μείνω, Γιώργο, γιατί νομίζω ότι η συζήτηση είναι και δεν είναι μόνο για τα χωριά μας, είναι και σήμερα στην ισογραφία της εκπομπής με αυτά που βλέπουμε να γίνονται και στην Ευρώπη. Ότι δεν υπάρχει σύνδεση της βιωμένης καθημερινότητας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, αυτό είναι. Και το θέμα της δημοκρατίας και της τοπικής δημοκρατίας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί αν σε ένα χωριό δεν αποφασίσουν οι κάτοικοι να βάλουν ιεράρχηση των στόχων και των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή και αυτό το πράγμα μετά από ένα χρόνο ξανά συζητήσουν και λογοδοτήσει ο υπεύθυνος Δήμος ποια έργα έγιναν, ποια δεν έγιναν και γιατί, τότε πραγματικά καταλαβαίνει και ο πολίτης ότι έχει συμβάλει με τη δική του παρουσία και με τη δική του σκέψη και με τις δικές του απόψεις στην διαμόρφωση ενός τοπίου στην περιοχή του που θα δίνει προοπτική. Αυτό πραγματικά είναι ένα σημείο το οποίο δυστυχώς θα το πω, οι τοπικοί άρχοντες και γενικά η εξουσία παθαίνει αλλεργία όταν ακούει την λέξη λογοδοσία.
1: Εμάς πάντως να σας πω, επειδή γνωρίζεις και για την ύπαρξη της ΕΒΞης, τα ερωτήματα που έχουμε θέσει στις δημόσιες υπηρεσίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναπάντητα εδώ και καμιά δεκαριά φύλλα, ακριβώς γιατί κανείς δεν θέλει να μπει στην ώρα αυτή της λογοδοσίας, γιατί θεωρεί ότι είναι είτε άτρωτος είτε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή αυτό το ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, ορισμένοι το έχουν κάνει όχι απλά σημαία, Γιώργο. Το έχουν κάνει ένα καταφύγιο επιβεβαίωσης των βεβαιοτήτων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή έχεις γράψει για τους άξονες, γιατί για μένα το κεφάλαιο 4 με τους άξονες της ανάπτυξης είναι σημαντικό, πάμε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά. Είμαστε σε μία περίοδο που συζητάμε εδώ στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου συγκεκριμένα για το ότι είναι ένας Δήμος. Εγώ έχω πει ότι είναι ένας Δήμος που θα μπορούσε να γίνει ένα διδακτορικό αποτυχίας του Καλλικράτη. Που περιλαμβάνει μέσα.
2: Γι' αυτό λέω και στην πρότασή μου είναι ο νέος Καποδίστριας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο θα είναι μεταξύ του Καποδίστρια και του Καλλικράτη και όχι έτσι απλά ένας χάρτης που χωρίζουμε τα χωριά. Αλλά επί της ουσίας θα βάλουμε κάτω ποιοι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι αποκεντρωμένα και να έχουν δηλαδή αγκαλιάσει την περιφέρεια και τα χωριά και εκεί πραγματικά να υπάρξει ας πούμε μια νέα έτσι αρχιτεκτονική των Δήμων. Πιστεύω ότι είναι αυτός ο σκοπός αυτό. Αυτό είναι το εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση.
1: Επειδή ξέρω ότι μιλάς με ανθρώπους αυτοδιοικητικούς, θα είναι σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κατσούλης στην παρουσίασή σου. Ήταν ο Θανάσης Μποραντάς στο χωριό κάτω το καλοκαίρι. Και μιλάς με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Επειδή το έχεις περιγράψει πολύ ωραία, γεωγραφική διαφοροποίηση, γεωγραφική δυσκολία, μετάβαση από το κέντρο στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Αυτά, Γιώργο, γιατί δεν τα καταλαβαίνουν οι σχεδιαστές της αρχιτεκτονικής των συστημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης?
2: Πιστεύω ότι τα καταλαβαίνουν, αλλά δεν ασχολούνται γιατί δεν υπάρχει ούτε η πίεση από κάτω, γιατί όλα αυτά δεν είναι ότι θα ένας πεφωτισμένος θα το εφαρμόσει κάποια στοιχεία από τα αυτοδιοικητικές μου προτάσεις ή υπάρχουν δεκάδες ακόμα αξιόλογες προτάσεις που υπάρχουν από εδώ και από εκεί χήμα. Αλλά θα γίνει μόνο από κάτω, αν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινότητες και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην περιφέρεια δεν πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι να πιέσουν, ας πούμε, για τη δική τους μόνο περιοχή, θα πρέπει να πιέσουμε για ένα σχέδιο εθνικό. Έτσι λέω και σε κάποια σημεία του βιβλίου μου, ότι δεν θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, ότι γίνεται μια συνταγή ή ένα κουστούμι για όλα τα σώματα. Δεν χωράει έτσι. Θα πρέπει καταρχάς το πρώτο και σημαντικότερο είναι να καταγράψουμε τους φθήνοντες οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί προτείνω να παρέμβουν και να συμμετάσχουν και τα πανεπιστήμια με τις αντίστοιχες σχολές των φοιτητών, όπου το καλοκαίρι θα, μαζί με την άδειά τους και με τις διακοπές τους, οι φοιτητές τοπογράφοι, οι μηχανικοί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλες επιστήμες, θα πάνε στα χωριά και θα καταγράψουν όλη την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή, σε κάθε περιοχή και σε κάθε οικισμό θα δούμε πόσα σπίτια είναι κλειστά, πώς διαμορφώνεται η πληθυσμιακή μείωση και όλα αυτά, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε από εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, πιλωτικά σε όλη την Ελλάδα και σε διαφορετικούς οικισμούς. Άλλες αναγκαιότητες έχει ένας οικισμός ο οποίος είναι βορεινός, ορεινός, άλλο μια παραθαλάσσια περιοχή, άλλος ένας παιδινός. Άρα λοιπόν και σε αυτά τα τρία σημεία θα πρέπει να γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να δούμε επί του πρακτέου πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα.
1: Για την διαχείριση των οικονομικών πόρων πάλι ένα σημαντικό σημείο, γιατί ξέρεις η αυτοδιοικητική και όχι μόνο, και φαντάζομαι ότι έχεις συζητήσει σχετικά με το βιβλίο αυτό και με πολιτικά πρόσωπα, επικαλούνται συνέχεια το θέμα της οικονομίας. Ότι αν είχαμε χρήματα θα μπορούσαν οι δήμοι να είναι όπως ήταν πριν και λίγο πιο δυνατοί, να μην ενισχύσουμε τόσο τις περιφέρειες, να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση λίγο πιο χαμηλά στο κύτταρο που λέγεται χωριό, που λέγεται κοινότητα κλπ. Αυτό προδιαθέτει φυσικά, λένε όλοι, χρήματα. Τελικά τα χρήματα είναι το πρόβλημα? Τα χρήματα είναι, Γιώργο, το πρόβλημα που έχουμε δημογραφικό?
2: Η διαχείριση των χρημάτων που υπάρχουν.
1: Το λέω επειδή είσαι και οικονομολόγος και είσαι μέσα στον χώρο και τα βλέπεις αυτά.
2: Και ακριβώς η σωστή κατανομή τους. Δεν είναι διαχείριση χρημάτων η οριζόντια επιδότηση ή χορήγηση χρημάτων σε όλους τους δήμους από 300.000 χρόνια ή από 1 εκατομμύριο και τελειώσαμε. Μπορεί ένας δήμος να μην χρειάζεται κανένα ευρώ και άλλος να χρειάζεται δεκαπλάσια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου προτείνω να υπάρχει ένα ειδικό χρηματοδοτικός μηχανισμός για τα μικρά και τα μεσαία έργα. Δηλαδή δεν μπορείς να προγραμματίσεις κάτι και να φτιάξεις κάτι αν δεν έχεις σταθερούς και προβλέψιμους πόρους. Ακούμε κάθε φορά, ξέρω εγώ, ο έμφυα ή άλλοι φόροι που πάνε στην κεντρική διοίκηση και δεν πάνε εκεί που πρέπει. Ή οι ανταποδοτικά από τις ανεμογεννήτριες ή από άλλες επιχορηγήσεις. Ή και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν το έχω γράψει καθαρά αλλά το λέω, είναι από τα έργα, τα μεγάλα δημόσια έργα τα οποία γίνονται σε κάθε περιοχή και ακούμε εκπτώσεις από 2% έως και 45%. Μια κλιμακωτή δηλαδή, ένα ποσοστό δηλαδή από αυτές τις εκπτώσεις να πηγαίνει στο ειδικό ταμείο χρηματοδοτικό μηχανισμό για τα μικρά χωριά, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει αυτό το ταμείο για να κάνουν τα μικρά έργα όπως αγροτική ειδοποιία, ίδρυψη, πλατείες, παλιά σχολεία, ανακαίνιση κτηρίων κτλ. Και τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι πάνε δάσκαλοι και γιατροί στα νησιά ή δεν ξέρω και εγώ σε άλλες περιοχές και δεν βρίσκουν να μείνουν. Εκεί ο Δήμος θα πρέπει οπωσδήποτε να βρει αυτά τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, να τα αναπαλαιώσει και να τα δίνει, να τα χορηγεί δωρεάν σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάει ο δάσκαλος με 800 ευρώ στο νησί και ζητάνε 600 ευρώ ενίκιο. Μα είναι δυνατόν στην Ελλάδα των εκατομμυρίων εξοπλιστικών προγραμμάτων και δεν ξέρω κι εγώ, τα εκατομμύρια φεύγουν από εδώ και από εκεί και έχουμε ζαλιστεί να τα βλέπουμε να μην υπάρχει υποδομή για να φτιάξουν ένα δωμάτιο αξιοπρεπές για να ζήσει ένας δημόσιος υπάλληλος που τον θέλουμε γιατί η περιφέρεια. Δεν είναι μόνο ο πληθυσμός, είναι η ασπίδα για τη χώρα μας και πιο πολύ στις παραπεριθώριες περιοχές όπου έχω και ειδικό κεφάλαιο γιατί τα σύνορα φυλάσσονται με τους στρατιώτες αλλά φυλάσσονται και με τον πληθυσμό που υπάρχει στα παραμεθόρια χωριά.
1: Είναι η οικονομία μιας περιοχής, είναι το πιο σημαντικό. Μιλάμε, ας πούμε, για μίλια, για ΟΣ κλπ. Και ξέρεις πολύ καλά στο Διεθνές Δίκαιο, η οικονομική ζωή ενός χώρου είναι αυτό που δίνει και τη δυνατότητα να εξασφαλιστούν κάποια δικαιώματα. Άρα, η οικονομική ζωή σε έναν τόπο, και το λες νομίζω καθαρά στο βιβλίο σχετικά με το να αξιοποιήσουμε τι μπορεί κάθε χωριό να δώσει, είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη η SWOT ανάλυση, αν θέλεις, Γιώργο, για κάθε περιοχή. Γιατί εμείς έχουμε και ομαδοποιήσει, ομογενοποιήσει την ύπαιθρο. Δηλαδή, σε όλες τις περιοχές θα κάνουμε τα ίδια μαγαζιά, τις ίδιες επιχειρήσεις. Και αυτό το πράγμα δεν έχει. Δηλαδή, ακόμα και στην αρχιτεκτονική. Εγώ έλεγα κάποια στιγμή, είχα πάει το καλοκαίρι εδώ στους καλούς μας φίλους κάτω στα Στήρα και λέω, Βρε παιδιά, εδώ έρχεται από την Αθήνα, έχετε ένα σπίτι στα Στήρα και είναι το ίδιο με το σπίτι στο Χαλάνδρι, ας πούμε. Δηλαδή δεν έχει ούτε καν μια διαφορετική αρχιτεκτονική. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα πρέπει να μείνει στο αναγνώστη από το βιβλίο σου, φίλε Γιώργο, κατά τη γνώμη σου?
2: Πρέπει να μείνει η αγωνία που έχει όλος ο κόσμος για την αναγέννηση των χωριών. Και το δεύτερο που πρέπει να μείνει είναι ότι αυτά τα χωριά, και είναι θέμα και οικονομικό κιόλας, ότι αυτά τα χωριά τα οποία υπάρχουν στην περιφέρεια και είναι φθήνουν και ηλικιακά και οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν ζουν εκεί πέρα, θα πρέπει να γίνουν και να προταθούν

0: Γιατί ο μέσος όρος, μου έλεγε ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ότι είναι σαν να βάζεις το ένα χέρι στη φωτιά και το άλλο χέρι την κατάψυξη και να λέμε ότι ο μέσος όρος της δημοκρασίας σου είναι πολύ καλός. Αλλά το ένα χέρι έχει καεί και το άλλο έχει πάθει, έχει πάθει από τον πάγο, ας πούμε, έχει χαλάσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση τοπικά και οι δείχτες αυτές δεν είναι μόνο οικονομικοί οι δείχτες, αλλά οι δείχτες δείχνουν και ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή θα είμαστε περήφανοι αν σε ένα χωριό καταφέρουμε να επιστρέψει μια οικογένεια. Ή θα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι αν σε ένα χωριό γίνει ένας μικρός συνεταιρισμός και φτιάξουν ένα προϊόν. Δεν θα πρέπει τα προϊόντα να φεύγουν από τα χωριά χωρίς την προστιθέμενη αξία και τον ιδρώτα που έχει ρίξει ο κάθε παραγωγός. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε κάθε φορά είναι ότι προσπαθεί κάποιος να κάνει κάτι σε μια περιοχή και έχει μπλέξει με 10 υπηρεσίες και με 20 υπουργεία. Εκεί κάπου λέω ότι η λύση είναι ένας ψηφιακός φάκελος. Μία αίτηση σε μία υπηρεσία από τον πολίτη και οι υπηρεσίες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τώρα δηλαδή ο πολίτης θα πρέπει να κάνει αίτηση στην Διεύθυνση Βιομηχανίας, στην Βολεοδομία, στην Αρχαιολογία, στην Δεξογεωγωτήσω, ΕΦΚΑΕΜΑ κτλ. Σε όλα αυτά θα πρέπει ο πολίτης να κάνει ξεχωριστές αιτήσεις και τα υπουργεία και οι υπηρεσίες μεταξύ τους δεν μιλάνε, σαν να είναι θυμωμένες.
1: Υποτίθεται ότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή και συνεχίζουμε τη γραφειοκρατία σαν να είναι η γραφειοκρατία όπως τα παλιά.
0: Ναι, πάμε δηλαδή με τα ψηφιακά μέσα και τα λοιπά, ας πούμε τώρα, και λέμε ότι θα πρέπει να κάνει 10 αιτήσεις.
1: Εδώ μας γράφει.
0: Μία αίτηση θα κάνει ο πολίτης. Ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο από εκεί θα πάρει την άδειά του και μεταξύ τους υπηρεσίες θα τα βρίσκετε εσείς.
1: Μας γράφει εδώ.
0: Το φάκελο μία υπηρεσία στην άλλη.
1: Μας γράφει εδώ ο φίλος ο Σημεών από Θεσσαλονίκη. Βρε παιδιά, λέει, εδώ είναι τα χωράφια όλα χέρσα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και δεν έχει άδικο. Δηλαδή, από εκεί που ξεκίνησε να ζυμώνεται αυτό το κράτος, δεν ασχολείται κανείς. Και νομίζω ότι αυτό που είπες σε συνδυασμό και με την αγροτική ανάπτυξη, που την περιγράφεις πολύ ωραία στο βιβλίο, αλλά και το κομμάτι του πολιτισμού, γιατί πρέπει να βρούμε, θα το πω πώς το έχεις γράψει, τους ιστορικούς δεσμούς. Κάτι που έχουμε χάσει με τους μεγάλους δήμους. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, το κοινό πολιτιστικό στοιχείο που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να εμπνεύσει και ανθρώπους για να επιστρέψουν. Γιώργο.
0: Και αυτό θα πρέπει να του δώσουμε και ζωή. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα κτίριο και να βάλουμε μέσα ατάκτως ειρημένα τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, χρησιμοποιούσαμε ως ένα λαογραφικό μουσείο κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει ψηφιοποίηση των έργων, θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στο κάθε ένα τι έκανε και πώς το έκανε. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ζωή, πρέπει να δώσουμε ζωή σε αυτά τα οποία έχουμε να αποθέσει πάνω στα ράφια κάποιου μουσείου.
1: Εδώ μας γράφει και ο Θανάσης από την Κίμη, λέει, παιδιά, το καλοκαίρι τα πανηγύρια όλα ήταν μόνο για να φάμε και να ακούσουμε μουσική, δεν ήταν για λαογραφία. Και είναι σημαντικό και αυτό. Έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήρθαν, επέστρεψαν πίσω να δουν ότι υπάρχει κάτι άλλο. Παρουσιάζουν τον πολιτισμό και μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Σήμερα,
0: καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα να πω εγώ κάτι σημαντικό.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
4: και τη λέει ενημέρωση.
5: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
4: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
6: Καμία ερώτηση.
7: Καμία ερώτηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Καμία διευκρίνηση.
8: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
9: Αυτή τη διαφορά.
7: Στην Εύβοια.
9: Τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
10: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
10: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: ΖΕΦΚΣ.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
11: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
12: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
13: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
12: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: ΖΕΦΚΣ.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
12: ΖΕΦΚΣ.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
12: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
12: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα.

0: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Μέταλ Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Μέταλ Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
5: Στα Περίπτερα.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
0: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
0: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι 1. Ράδιο Ελιβέρι 1.
4: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι 1 της νέας

Ευρωπαϊκός τύπος. Γαλλία. Λακρουά. Καύσιμα. Δίζελ σε νέο ρεκόρ 2,41 ευρώ το λίτρο. Η Κομισιόν μελετά την εφαρμογή νέων μέτρων στήριξης. Στη Μουσούλη, η εκκλησία Μαρ Τάμα χτυπά την καμπάνα για την επιστροφή των χριστιανών. Γιατί αυξάνονται υποθέσεις διαφθοράς στην αστυνομία? Έρευνα. Λιμπερασιόν. Εκτείναξη τιμών των καυσίμων. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζημία? Άρθρο γνώμης. Στο Παρίσι, ο Πάπας του κοινωνικού χριστιανισμού θα συναντήσει μία εκκλησία που έχει αποστασιοποιηθεί από αυτόν. Ανάλυση. Ντόναλντ Τραμπ και Σι από το εμπορικό πόλεμο στην έθραυστη ύφεση. Le Monde. Πώς ενθαρρύνθηκαν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στη δουλειά? Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το Ισραήλ ή η περιοχή είναι μία κρίση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προειδοποιεί ο Μάριο Ρούμπιο στον ΟΗΕ. Οι τιμές καυσίμων βρίσκονται στα υψηλά ρεκόρ στη Γαλλία. Πάπα στη Γαλλία. Η ταυτότητα και το εθνικιστικό όραμα της πίστης που υπερασπίζονται ορισμένοι καθολικοί είναι ασύμβατα με το μήνυμα του Χριστού. Ισπανία. El País. Σώζοντας τον ΟΗΕ. Η πολυμέλεια και το δίκαιο είναι η απάντηση στην καταστροφή του διεθνής τάξης και των θεσμών. Άρθρο γνώμης. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι Ισπανία. Η συζήτηση. Μπορεί να απαιτηθεί από τους αθλητές να εμπλακούν σε πολιτικούς σκοπούς? Το σύμβολο ενός σπασμένου δικαιώματος. Μαρία Κάρμεν Απκασάλ. Έξωση στην ηλικία των 87 ετών. Βάζει πρόσωπο και όνομα στο δράμα στέγαση στην Ισπανία. Ιταλία. La Stampa. Η υπόθεση. Πτώση των αποθεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάος στα υπερδεξαμενόπλια. Τα δηληστήρια αντιμετωπίζουν προβλήματα για το χειμώνα. Οι κίνδυνοι για την Ιταλία. Ο Πεζεσκιάν δείχνει στον ΟΗΕ φωτογραφίες των παιδιών που σκοτώθηκαν από την επιδρομή στο σχολείο. Αποχωρεί αντιπροσωπεία των ΗΠΑ. La Repubblica. Ο Ζελένσκι ελπίζει στη βοήθεια της Κίνας. Σταματήστε τα όπλα πριν από το χειμώνα. Η σύγκρουση με τον Λούλα και η επίθεση στην Αβάνα. Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχωρεί από την αίθουσα του ΟΗΕ. Αμερικανός δικαστής προς Τραμπ. Επαναεισδοχή απαγορευμένων μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο. Γερμανία. Süddeutsche Zeitung. Γιατί οι γυναίκες ψηφίζουν αριστερά? Το δράμα ενός καγκελαρίου που έχει μόνο κακές και όχι τόσο κακές επιλογές. Αυξάνονται οι ανησυχίες για επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία. Deutsche Welle. Καθώς η ΗΠΑ και η Κίνα συνομιλούν, οι μεσαίες δυνάμεις ανταγωνίζονται για τη θέση τους. Οι γερμανικές εκλογές αποκαλύπτουν την ολένα πιο πολωμένη χώρα. Ξαναρχίζουν οι μάχες στην περιοχή Τιγκράη της Αιθιοπίας. Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει υποστήριξη στα αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τους Χούθη. Ο δανεισμός της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου εκτινάσεται πάνω από τις προβλέψεις των 18,2 δισεκατομμυρίων λιρών τον Αύγουστο. Θλιβερή εικόνα εν ώψη του προϋπολογισμού. Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα θα μπορούσε ακόμα να επιτευχθεί με πολιτική βούληση και θάρρος. The Times. Ο δανεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου εκτινάσεται καθώς το κόστος του χρέους τρώει τα περιθώρια του Πρωθυπουργού. Άρθρο. Γνώμης. Σοβαρές χώρες δεν συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αναφορά στη Βρετανική διπλωματία του σήμερα. Financial Times. Το υποστηριζόμενο από το Κρεμλίνο σχέδιο πλαστογραφίας διακίνησε 6,9 δισεκατομμύρια μέσω παγκοσμίων τραπεζών. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εκτινάσονται στα ύψη μετά τα ισχυρά στοιχεία που τροφοδοτούν τα στοιχήματα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Ο πράκτορας του OpenAI
χάκαρε ένα ιστότοπο υπηρεσιών υγείας της Αυστραλίας. Μέση Ανατολή Τουρκία, Ισραήλ, Times of Israel. Ο Μέρς προκλητικός μετά τις τεράστιες ήττες σε δύο κρατήδια. Λέει ότι διακυβεύεται το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας. Ρούμπιο, ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι ο κόσμος χρειάζεται μία κρίση στη Δυτική Όχθη αυτή τη στιγμή. Η Κίνα έστειλε στο Ιράν 1.300 αποστολές εξαρτημάτων drones και πυράβλους φέτος. Έκθεση της εφημερίδος. Jerusalem Post. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα χρειάζεται περισσότερα από 10 πλοία, καθώς οι Χούτι παρευλάβουν γρήγορα. Ο Πεζεσκιάν του Ιράν λέει ότι είναι άδικο το Ισραήλ να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ οι επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής για την Ατομική Ενέργεια παρακολουθούν την Τεχεράνη. Κατάρ, Αλζαζίρα. Η ελπίδα αυξάνεται στις κοινότητες μεταναστών του Βερολίνου, καθώς η αριστερά κερδίζει εν μέσω κερδών το AFD. Γιατί οι ανθρωπιστικές εκεχηρίες του Σουδάν συνεχίζουν να αποτυχάνουν και ποιος φταίει? Το Πακιστάν λέει ότι εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν μετά από επιθέσεις με drones. Τουρκία, Μιλιέτ. Έκθεση προς την Ελλάδα να σεβαστεί τη θρησκευτική αυτονομία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης από την Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων. Η Τουρκία προσβλέπει σε στενότερους δεσμούς με τη ΣΥΠΑ για την τεχνική νοημοσύνη και τα data centers. Η Νορβηγία θα στείλει βοήθεια 13 εκατομμυρίων δολαρίων στην Παλαιστίνη. Χουριέτ. Καμιά πραγματική μεταρρύθμιση του ΟΗΕ χωρίς την κατάργηση του βέτου που ζήτησε ο πρόεδρος Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 3% για την Τουρκία το 2026. Η Τουρκία προσβλέπει στο πρώτο μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα μέχρι το 2030. Αμερικανικός τύπος, Καναδάς, Λατινική Αμερική. The Wall Street Journal. Στον Τραμπ ο ΣΥ βλέπει ένα παράθυρο για να πείσει την Ταϊβάν ότι η αντίσταση είναι μάταιη. Η απόδοση του ομολόγου αναφοράς εκτινάσεται σε νέο υψηλό 19 ετών. Η κατασκευή της τεχνικής νοημοσύνης γίνεται το μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα στην ιστορία των ΗΠΑ. Πολίτικο, άρθρο γνώμης. Ο Τραμπ θάβει τον 20ο αιώνα. Το άγχος της τεχνικής νοημοσύνης σαρώνει τον κόσμο και ξεπερνά τις κομματικές γραμμές. Ο κόσμος θέλει να εξασφαλίσει την τεχνική νοημοσύνη. Ίσως χρειαστεί να προσπαθήσει χωρίς τη ΣΥΠΑ. The New York Times, ανάλυση. Με το χρόνο με το μέρος του, ο ΣΥ επιδιώκει να παρατείνει την εκεχηρία με τον Τραμπ. Άρθρο γνώμης. Η πολιτική των δημοκρατικών για την Παλαιστίνη είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα. Fox News. Το Κογκρέσο έχει την ευκαιρία να σταματήσει την Κίνα από το να μετατρέψει τα αυτοκίνητά σας σε κινέζικο κατάσκοπο. Τα σχόλια του Μακρόν για τη Χαμάς στον ΟΗΕ προκαλούν καταιγιστικές αντιδράσεις, καθώς η Γαλλία διευκρινίζει τη διατύπωση. The National Herald, ομογενική εφημερίδα των ΗΠΑ. Άρθρο γνώμης. Ο ένοχος Κίσιγκερ και ελληνόφωνοι συνεργάτες του. Αναφορά στο Κυπριακό. Κύπρος. Μια χαμένη υπόθεση για τα Ηνωμένα Έθνη. Καναδάς. The Globe and Mail. Να χτίσουμε τον Καναδά πιο δυνατό. Πότε θα γίνει αυτό ακριβώς? Ισχυροί δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούν σανίδα σωτηρίας για τον Καναδά. Ελληνοκαναδικά νέα. Εφημερίδα της Ομογένειας του Καναδά. Οι τρεις φυλές των αναποφάσιτων ψηφοφόρων. Αναφορά στις επερχόμενες ελληνικές εκλογές. Φόντερ Λάιεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος. Βραζιλία. Ο Γκλόμπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαιώνει την πρόσκληση στον Πούτιν για συνάντηση της G20 στο Μαϊάμι. Λατινική Αμερική. Η κυβέρνηση του Λούλα θα πρέπει να απαντήσει στην ασπίδα της Αμερικής
με συνεργασία κατά του εγκλήματος και βλέπει κινήσεις για να κρατήσει τους Κινέζους μακριά από την περιοχή. Αυστραλία, The New Daily. Έρχονται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων, αλλά μην περιμένετε να αυξηθούν οι μισθοί σας μαζί τους. Το πολυαναμενόμενο σχέδιο για τις μεταναστεύσεις αντικατοπτρίζει ανάγκες και φόβους. The Greek Herald, εφημερίδα της Αυστραλιανής Ομογένειας. Το ελληνικό χρηματιστήριο επιστρέφει στις αναπτυγμένες αγορές. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο στο Κάστορ Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Times of India, Ινδία. Η πολεμική άσκηση του ΣΥ εξομοιωτεί. Η Κίνα ασκεί χτυπήματα εναντίον αμερικανικών F-35 και Patriot. Η BRICS είναι μια ιστορική ευκαιρία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Χωρίς αυτήν, όλα τα στοιχήματα για τη γη είναι ανοιχτά. Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για σύγκρουση. Κίνα, China Daily. Η Κίνα και η ΗΠΑ μπορούν να υπερβούν τις διαφορές τους. Άρθρο γνώμης. Η συνεργασία ΗΠΑ και Κίνας για το κλίμα έχει μεγάλη σημασία. Κίνα και Αφρική μπορούν να εγκαινιάσουν την επανάσταση μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Ρωσία, Moscow Times. Το πράσινο κόμμα της Ρωσίας βοηθά τον Πούτιν περισσότερο από το περιβάλλον. Το Κρεμλίνο εξετάζει την πρόσκληση των ΗΠΑ προς τον Πούτιν να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι. Ρώσοι μάνατζερ παίρνουν τον έλεγχο δυτικών εταιριών που κατασχέθηκαν από το Κρεμλίνο. Η Ρωσία είναι κάτω, αλλά όχι έξω από την Αρμενία. Έχει τη δύναμη να επανευθυγραμμίσει το Γερεβάν. Πράβδα. Ο Πούτιν προσβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 2% για το 2027, καθώς η ανάπτυξη σταματά στο 0,6%. Άρθρο γνώμης. Η Gripen της Σουηδίας, η Αεράμινα και η Φιλανδία, μια νέα πρόκληση ασφάλειας για τη Ρωσία. Οι ασκήσεις της Northern Viking του ΝΑΤΟ εγείρουν νέους κινδύνους για την Ανταρκτική της Ρωσίας.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: σένα.
1: Ράδιο Ολιβέρη 1.
2: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο μας απόσπασμα για σήμερα, η βιβλιοπρόταση της εβδομάδας, «Οι 7 ηγέτες του πολέμου», του Μαρκ Φερό. Πώς οι πληροφορίες, οι φόβοι, οι προκαταλήψεις και οι συσχετισμοί ισχύως επηρεάζουν αποφάσεις που καθορίζουν την ιστορία. Στην εκπομπή και η πρόταση για τις επισκέψεις στα Μουσεία Ελευθερίου εδώ στο Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
1: Πάμε στη βιβλιοπρότασή μας για αυτήν την εβδομάδα. Μαρκ Φερό, οι 7 ηγέτες του πολέμου. Ο Μαρκ Φερό, μία κουβέντα για τον Μαρκ Φερό. Ο ιστορικός που έχει φέρει το ιστορία και κινηματογράφο στο επίκεντρο. Ο άνθρωπος που έχει πει ότι ο κινηματογράφος είναι δέσμιος της εποχής του, όμηρος της εποχής του. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε, όταν βλέπετε ταινίες, είναι δεδομένο ότι θα περάσετε ένα ωραίο flashback μιας άλλης εποχής. Αυτό το βιβλίο εδώ για τους ηγέτες του κόσμου, Στάλιν, Χίτλερ, Τσόρτσιλ, Μουσολίνι, Ντεγκόλ, Χιροχίτο, το Ρούσβελτ, 7 αρχηγοί κρατών, 7 τιτάνες που στρέφονται ένας εναντίον του άλλου σε μια παγκόσμια σύραξη, λέει εδώ ο Φερός, ένα αρκετά μεγάλο βιβλίο, το οποίο μπορείτε να βρείτε από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το έχω εγώ εδώ, και βεβαίως να μας πείτε και τη γνώμη σας γι' αυτό. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα που αφορά αυτή την ιστορία. Όχι για την εφημερίδα, λέει ο Αλέξανδρος, συγγνώμη. Είναι απόγευμα, ναι, Αλέξη μου, είναι απόγευμα, είναι μετά τις 6 το απόγευμα, στο χώρο του ισογείου, εκεί στο πολύ ωραίο χώρο του Δημαρχείου της Νέας Αρτάξης. Αν αλλάξει κάτι, θα έχουμε και μέσα στην εβδομάδα πληροφορίες. Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έρθετε και τι ακριβώς θα γίνει. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι εδώ με την παρέα μας και θα σας πω περισσότερα όσο γυτνιάζει η εκδήλωση αυτή του Πανεπιστημίου της Γης για τα έντυπα του νησιού. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και τους ευχαριστούμε, μας έχουν καλέσει και εμάς, αν και τόσο σύντομα και τόσο νέο έντυπο η ζεύξη. Πάμε λοιπόν εδώ στον Μαρκ Φερό και τους 7 ηγέτες του σύγχρονου κόσμου, τους 7 ηγέτες του πολέμου, για να συγκρίνουμε μετά με τον σύγχρονο κόσμο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτήν την εκπομπή. Και τώρα, τι δεν θα μπορούσα να σας πω για αυτό το βιβλίο και τι δεν θα μπορούσα να σας πω για ένα βιβλίο το οποίο εξετάζει την περίοδο 1918-1945 μέσα από τα πρόσωπα των ηγετών του πολέμου: Ιωσήφ Στάλιν, Αδόλφος Χίτλερ, Ουίστον Τσόρτσιλ, Μπενίτο Μουσολίνι, Σαρλ ντε Γκολ, Αυτοκρατορία, Χιροχίτο, και φυσικά το Φραγκλίνο Ρούσβελτ. 7 ανεξάρτητες βιογραφίες μέσα στο βιβλίο, κάθε μία ένα κεφάλαιο για τις αντιλήψεις και τις επιδιώξεις αυτών των ηγετών. Βασικά ορόσημα του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η μεσοπολεμική περίοδος, η οποία μας θυμίζει η σημερινή εποχή πολλά από αυτήν, γι' αυτό και έχει αξία. Μετά το 1918 δηλαδή και η άνοδος των νέων καθεστώτων εκείνη την περίοδο, ποιος ήταν ο κύριος εχθρός εκείνη την περίοδο, κατά τα πρώτα χρόνια του πολέμου, η μετάβαση από τον συμβατικό πόλεμο που γνωρίζαμε μέχρι τότε σε έναν πόλεμο μαζικής εξόντωσης και παράδειγμα προς αποφυγή που το βλέπουμε σήμερα. Μετάβαση λοιπόν από τον πόλεμο με το ξακεβέλι εντός πολλών εισαγωγικών στη μαζική εξόντωση, στην δημιουργία και διάλυση συμμαχιών και στις αποφάσεις και συγκρούσεις που οδήγησαν τελικά στο 1945 και στον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια πορεία λοιπόν που βάζει τον εχθρό στο επίκεντρο και

0: τον αυτόν καθ' αυτόν. Και εδώ, αν θέλετε, βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία αυτού εδώ του βιβλίου. Το πιο σημαντικό, δηλαδή, βρίσκεται ακριβώς εδώ, στο γεγονός ότι ακριβώς αυτό το σημείο βοηθάει να καταλάβουμε ότι οι μεγάλες ιστορικές εξελίξεις δεν ήταν προδιαγεγραμμένες. Δεν ήταν από πριν κατανοητές. Οι ηγέτες αποφάσισαν με βάση τις πληροφορίες, τους φόβους, τις ανθρώπινες αιμονές και προκαταλήψεις, τους συσχετισμούς ισχύως ανά περίοδο και βεβαίως το τι είχε ο καθένας μπροστά του εκείνη τη στιγμή. Άμα δείτε το The Darkest Hour, ας πούμε, με τον Gary Oldman που παίζει εκπληκτικά τον Winston Churchill, θα καταλάβετε ότι στις σκοτεινές ώρες οι προσωπικότητες και οι συσχετισμοί παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο, αλλά και αυτά που πιστεύει ο κάθε άνθρωπος για την αποστολή του. Έτσι, ο κάθενας από εμάς που διαβάζει αυτό το βιβλίο και περιηγείται στις εκφάνσεις αυτές, βλέπει πόσο παράλογες ή πόσο αναπόφευκτες ήταν οι επιλογές που λάμβαναν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Και επίσης καταλαβαίνει πώς λαμβάνεται η πολιτική ηγεσία και πώς λειτουργεί σε ακραίες πραγματικά συνθήκες. Και γιατί είναι σημαντικό σήμερα που ακούσαμε τους ηγέτες και είμαστε στην 81η Σύνοδο του ΟΗΕ να έχουμε ένα στο γνωσιολογικό μας πεδίο ένα τέτοιο βιβλίο 81 χρόνια μετά από αυτό που ο Ρούσβελτ μαζί με τους ηγέτες εποχής οραματίστηκε και δημιούργησε το 45 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να καταλάβουμε ότι δεν έχει τόσο πολύ αξία τελικά το τι συνέβη σε μία χρονολογική περίοδο, αλλά το ποιος αποφάσισε, τι αποφάσισε, με βάση ποιες πληροφορίες το αποφάσισε και με ποιες συνέπειες. Και το σπουδαιότερο όλων είναι ότι ακόμα και εσύ που γνωρίζεις πράγματα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι έχουμε, όλοι, οι περισσότεροι θέλω να πω ότι έχουμε κατά έναν τρόπο μελετήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και εδώ είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσουμε, γιατί ακόμα και αν ορίζεις ήδη αρκετά για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ έρχεται να σου παρουσιάσει με πολύ ενδιαφέρον κάποιες πτυχές που ενδεχομένως σου έχουν ξεφύγει στην ιστορική, γραμμική, χρονολογική αφήγηση των γεγονότων. Να πούμε δύο λόγια και για τους συντελεστές του βιβλίου εδώ στην μετάφραση, γιατί πρέπει να τους μνημονεύουμε, πέρα από τον Γάλλο Μαρκ Φερό, έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς έτσι, της εποχής μας και έναν από τους σημαντικότερους του ρεύματος των Ανάλ, δεν θέλω να σας πλέξω με ιστοριογραφία τώρα, ενός ρεύματος θεολογικού που λέει ότι η ιστορία έρχεται από τα κάτω και δεν έχετε ποτέ μόνο από την ελίτ. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν για την περίοδο αυτή στην φιλολογική επιμέλεια της Άννας Περιστέρη. Είναι σχεδιασμός ισοφύλου από τον Ραντουάν Μιζιάν, διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων από την Αλεξάνδρα Σφυρί και τη μετάφραση φυσικά, πολύ σημαντικό, της Ευγενίας Γραμματικοπούλου, μεταφραστές πολλή δουλειά, και πρόλογος από τη Σόντι Τριανταφύλου, τη γνωστή καθηγήτρια λοιπόν, και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, δεν είναι μόνο για να κοσμεί τη βιβλιοθήκη, είναι για να είναι ένα εγχειρίδιο προσβάσιμο πάντα όταν η ιστορία το επιτάσσει. Αυτό ήταν και για σήμερα, 5η, 20.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
3: και τη λέει ενημέρωση.
4: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
3: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
5: Καμία ερώτηση.
6: Καμία ερώτηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
8: Αυτή τη διαφορά
9: στην Εύβοια
8: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
10: Στη Ζεύξη.
11: Στη Ζεύξη.
12: Στη Ζεύξη.
7: Ζεύξη.
13: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
14: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός. Με ανάγκη.

0: ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
0: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
0: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Καλές γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Και όχι μόνο, για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί. 11 η ώρα το πρωί, εμείς τέτοια ώρα θέλουμε να ξυπνάμε. Αλλά και για να διαβάσετε όλα τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε, είναι όλα εκεί. Εννοείται και άμα χάσατε και την χθεσινή υπέροχη πρεμιέρα των συμφοιτητών, που θα τη βρείτε φυσικά στο site μας, όπως και την πρεμιέρα του διεθνή τύπου που έγινε σήμερα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Οπότε παίζουν οι αγαπημένες μας εκπομπούλες εδώ στο ράδιο Ελβεριένα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εννοείται, ελάτε στην υπέροχη παρέα μας και με το Viber του σταθμού μας στο 697-25-32-700. Στο Viber μπορείτε να μου στείλετε όσα τραγουδάκια θέλετε να ακούσουμε, μπορείτε να μου στείλετε άρθρα τα οποία θέλετε να διαβάσουμε και φυσικά να μου πείτε τις υπέροχες καλημέρες σας. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια. Να σας καλημερίσω. Και φυσικά, έρχομαι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Καλημέρα από Ελικοκίνου και άσπρο πάτο από Σταβέντο και Team Σταβέντο. Ήταν τότε που ήταν το Voice, νομίζω, με τον Μιχάλη Σταβέντο και το είχαν κάνει αυτό το τραγούδι όλη η ομάδα μαζί. Τις πρώτες μου καλημέρες φυσικά να πω. Καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, καλημέρα στη Μαριαλένα και στον Αντρέα, καλημέρα και στα παιδάκια μου τα όμορφα. Καλέ, έχω και από Κομωτινή, καλημέρα στη Μαριάννα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, έχουμε αφιέρωση. Θέλουμε να ακούσουμε, λέει, ό,τι θες από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Οκ, ποια είμαι εγώ να σας χαλάσω το χατήρι.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Ό,τι θες» και «Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα». Ξέρετε τι δεν έχω σχολιάσει, επειδή το παρατήρησα στις 20 Ιουλίου το συγκεκριμένο και λέω «Οκ, έχω 10 μέρες να το σχολιάσω μέχρι που τελειώναν οι εκπομπές την προηγούμενη σεζόν» και δεν πρόλαβα ποτέ να το σχολιάζω, διότι κάθε μέρα μαζεύω, ξεχνάω κι εγώ η κουτρούλα. Έχει αρχίσει το Αλτσχάιμερ από τα 31, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, εγώ το είδα στις 20 Ιουλίου, το συγκεκριμένο προφίλ υπάρχει από την 25η Μαρτίου. Είναι ο δάσκαλος Λί. Έχετε δει στο Instagram το δάσκαλο Λί? Αν δεν έχετε δει τον δάσκαλο Λί, χάνετε. Ουσιαστικά είναι ένα προφίλ από ό,τι έχω καταλάβει με ρίσεις, παροιμίες, αστεία, quotes. Εγώ quotes το λέω, παιδιά. Είμαστε βλαχάκια. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι και μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση και έχουν βγει και άλλοι λογαριασμοί. Δηλαδή, ο θείος του δάσκαλου Λί, ο γιος του δάσκαλου Λί, η γυναίκα του δάσκαλου Λί. Δηλαδή, δε γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα έπεσε στην αντίληψή μου με το συγκεκριμένο βιντεάκι που έχει κάνει. Αν έχεις πέτρα στο πλευρό, φάε χαρτί. Το χαρτί νικάει την πέτρα. Δάσκαλος Λί. Θεός. Εντάξει. Αλλά έχει βγάλει και ωραία. Έχει βγάλει και πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορείς, λέει, να προσθέσεις μέρες στη ζωή σου, αλλά μπορείς να προσθέσεις ζωή στις μέρες σου. Να το! Φιλοσοφικό! Εννοείται τα περισσότερα είναι χιουμοριστικά, τύπου μην αφήνεις τα κρεμμύδια να σε κάνουν να κλαις, κάνε τα κρεμμύδια να κλάψουν για σένα. Ναι. Οκ, το παραβλέπω. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, «Χάιντε, Χάιντε» από την Έλενα Παπαρίζου. Και φυσικά επιστρέφω.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ελένα Παπαρίζου και φυσικά αγάπες μου. Επιστρέφουμε εδώ πέρα και έχω κι άλλα να σας πω για τον δάσκαλο Λί. Έχει βγάλει και ένα πάρα πολύ ωραίο στιχάκι εδώ πέρα. Άμα σε τσιμπήσει κουνούπι, σκότωσέ το και πάρε το αίμα σου πίσω. Δολοφονικές τάσεις έχει ο κύριος Λί εδώ πέρα. Α, φίλε μου, όχι. Τι να πω. Λοιπόν, αλλά έχει και πάρα πολύ όμορφα πράγματα, όπως σας είπα και πριν, όπως το αν τα λάθη σε κάνουν να μαθαίνεις, τότε κάνε περισσότερα. Αυτό, παιδιά, ισχύει. Ισχύει. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ χιουμοριστικός λογαριασμός και σίγουρα μπορείτε να τον επισκεφτείτε να γελάσετε κι εσείς με την καρδιά σας, όπως γέλασα κι εγώ, η αλήθεια είναι. Τώρα οι υπόλοιποι λογαριασμοί που έχουν βγει με τη γυναίκα του δάσκαλου Λί, τον πατέρα του δάσκαλου Λί, τον παππού του δάσκαλου Λί, δεν έχουν ακόμα δημοσιεύσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω πεθάνει στα γέλια. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και επιστρέφω.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.

0: Ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Φυσικά, αγάπες μου, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Η εβδομάδα με τις πρεμιέρες δεν έχει τελειώσει ακόμα και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, ότι έχουμε full πρόγραμμα, εννοείται. Φυσικά, The History Podcast και το 5 λεπτό του Γκρινιάρη επιστρέφουν.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30. Οπότε και το Σαββατοκυριακό, ξέρεις τι θα ακούσεις, Ράδιο Ολιβέρη 1. Βέβαια το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη δεν είναι το τελευταίο που κλείνει το Σαββατοκυριακό, εννοείται επιστρέφει και η Αναστασία Καραγιάννη με τα υπέροχα παραμύθια. Και μιας και είπα παραμύθια, εδώ σας έχω. Σας έχω ιδιωματισμούς. Πώς ξεκινάνε συνήθως τα παραμύθια, για να δούμε, για στείλτε μου και τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700. Πώς ξεκινάμε εμείς εδώ τα παραμύθια μας, δεν λέμε μία φορά και έναν καιρό? Δεν σας λέω τώρα στα χωριά που λένε οι γιαγιάδες δώσε κλότσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει, όχι. Εμείς λέμε μία φορά και έναν καιρό. Ήταν ο άνθρωπος. Όχι. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε αυτόν τον ιδιωματισμό. Τώρα στην Κορέα. Έχουνε λίγο, το έχουν αλλάξει λιγάκι, έχουνε πάει αλλού, το έχουνε πάει πολύ παραπέρα και δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο αυτό για τα παιδάκια που το ακούνε. Ναι, διότι λέει τον καιρό που οι τίγρεις καπνίζανε. Ναι, τι σχέση έχει αυτό με το παραμύθι? Όχι, απορώ. Στην Κορέα χρησιμοποιούν, λέει, τα παραμύθια για να αναπολύσουν τις παλιές καλές εποχές. Πλέον οι τίγρες δηλαδή το έχουν γυρίσει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πάλι καλά. Αποφεύγουν τον καπνό. Θα περάσουμε και μία βόλτα από το Αζερμπαϊτζάν, όπου ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω, διότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Μου θυμίζει λίγο τον Οδυσσέα και τον Πολύθυμο το συγκεκριμένο ρητό εδώ πέρα. Κάποιος υπήρχε, κάποιος δεν υπήρχε. Στο Αζερμπαϊτζάν, χαντόλογη μου, συγχύζομαι. Ξεκινάνε τα παραμύθια τους με τη σημαντική σημείωση ότι κάποια από αυτά που θα διαβάσεις αποτελούν κάποια πράγματα και τα οποία δεν υπάρχουν. Και το συνεχίζουν με το πολύ γενικό σε μία από τις ημέρες των ημερών. Φανταστικό, παιδιά. Δηλαδή, στο αυτή την πόλη τέλος πάντων, στο Αζερμπαϊτζάν, δεν θα βγάλεις νόημα με τα παραμύθια. Κανένα απολύτως. Μία μέρα από τις ημέρες. Πω, μου θυμίζει λίγο τα κόμικ με τον Is No Good.

Βέβαια, δεν είναι μόνο οι χώρες που λένε παραμύθια, υπάρχουν και άλλα τραγούδια που πάνε σε άλλου είδους παραμύθια. Και πάμε εμείς να ακούσουμε «Φεύγω από το 7», ένα τραγούδι από την Χρύσπα, το οποίο θα παίξει για τη Μαριάννα που μας ακούει.

Υπέροχο τραγουδάκι ακούσαμε από τη Χρίσπα. Φεύγω για το 7. Εν τω μεταξύ, στην αρχή η Χρίσπα μας λέει θα σε μάθω να μετράς. Μέχρι το 7, βρε παιδιά μου, μόνο μέχρι το 7. Αλλά καλά τα λέει το κορίτσι. Μπράβο της, όχι μπράβο της. Θα συνεχίσω λίγο εδώ με τους ιδιωματισμούς μου για τα παραμυθάκια μας στα γλυκά, τα αγαπημένα. Λοιπόν, και εκτός από τις τίγρες που το έχουν γυρίσει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, πάμε στην Τουρκία, που τα παραμύθια τους τα ξεκινάνε. Ακούστε εδώ, καθίστε. Μην πίνετε τίποτα, μην τρώτε τίποτα, διότι εγώ όταν το διάβαζα έπινα καφέ. Ο καφές εκτοξεύτηκε. Λοιπόν, στην Τουρκία λοιπόν ξεκινάνε τα παραμύθια τους ως εξής. Όταν οι καμήλες ήταν τελάλιδες και οι ψήλοι μπαρμπέριδες. Ξεκινάνε τόσο δυνατά τα παραμύθια που εγώ προσωπικά χάνω το ενδιαφέρον μου για την ιστορία που ακολουθεί. Δεν με νοιάζει τι έπαθε η κοκκινοσκουφίτσα. Δεν με νοιάζει αν την έφεγε ο κακός ο λύκος στη γιαγιά ή όχι. Με ενδιαφέρει μόνο για τις καμήλες που ήταν τελάλιδες. Και μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν τα ευρώμητα σκορπάς, τα μαλλιά σου τα τραβάς. Απ' το παραπέντε με την Αγγέλα. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, και φυσικά επιστρέφω με τα υπόλοιπα παραμύθια. Έχω πεθάνει, πραγματικά σας τα λέω.

Φανταστικό τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ και φυσικά αγάπες μου, ψυχούλες μου. Ελπίζω να έχετε γελάσει μέχρι στιγμής, γιατί εγώ πραγματικά έχω πεθάνει στα γέλια. Και πάμε να δούμε λίγο στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, okay, μπορώ να το καταλάβω. Λέει τότε που τα ζώα ακόμα μιλούσανε. Νιώθω ότι ξεκινάνε έτσι τα παραμύθια για να προλάβουν τις ερωτήσεις των παιδιών. Η ομιλία των ζώων βέβαια είναι το λιγότερο. Ο άλλος πήγε και έφαγε τη γιαγιά και φορέσει και τα ρούχα της. Εγώ πιο πολλές απορίες έχω γι' αυτό. Παρά για τα ζώα που μιλούσανε. Διότι και τα ζωάκια μας μιλάνε και πολλές φορές μας καταλαβαίνουν πώς εκπαιδεύουμε και τα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας, όλα αυτά. Αυτά δεν μας μιλάνε. Δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς τι θέλουνε. Άλλο νιαούρισμα, αγάπη μου, έχει η μπουκίτσα όταν πεινάει και άλλο νιαούρισμα έχει όταν απλά είναι λιχούδα και θέλει να μου φάει τα μακαρόνια από το πιάτο. Η μπουκίτσα είναι η γάτα μου. Λοιπόν, πάμε στην Πολωνία. Οι Πολωνοί ξεκινάνε τα παραμύθια τους πριν πολύ πολύ καιρό, πίσω από τα βουνά, πίσω από τα δάση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στα παραμύθια τους, αλλά νομίζω ότι έχουν μία κάποια μυστικοπάθεια. Νομίζω, μόνο εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Καλημέρα να πω και στο μαράκι που ήρθε τώρα στην υπέροχη παρέα μας και θέλει να ακούσει κάτι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Α, επίσης λέει έχω πεθάνει στα γέλια. Με ποιον από όλους τους ιδιωματισμούς να το πούμε και σωστά. Διότι εγώ σαν τις καμήλες πραγματικά δεν έχω ξαναγελάσει. Είναι ό,τι πιο αστείο έχω ακούσει. Με ποιο έχεις γελάσει περισσότερο εσύ? Λοιπόν, κάτι από Κωνσταντίνο. Α, μαζί σου.

Επιστρέψαμε μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί σου και μας απάντησε ο αγαπημένος της ιδιωματισμός ήταν αυτός με τις καμήλες. Παιδιά, εντάξει, και στη Μαριάννα άρεσε το συγκεκριμένο με τις καμήλες, φανταστικό, αλλά περισσότερο μου λέει αυτό με τις τίγρες που καπνίζανε. Παιδιά, αυτό δεν είναι για παιδάκια. Είμαστε καλά, ξεκινάνε έτσι τα παραμύθια του στην Κορέα. Είναι καθόλου καλά. Εμένα μ' άρεσε του Αζερμπαϊτζάν. Κάποιος υπήρχε, κάποιος δεν υπήρχε. Σε μία από τις ημέρες των ημερών. Φανταστικά, παιδιά, εντάξει, το Αζερμπαϊτζάν σε άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω τι κάνουν με τα παιδάκια και τον Άγιο Βασίλη. Δεν θέλω να ξέρω την ιστορία που τους λένε για τον Άγιο Βασίλη. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, συγγνώμη, παίζουνε το πούντο πούντο το δαχτυλίδι, ψάξε ψάξε δεν θα το βρεις, δηλαδή με τα παιδάκια και τον Άγιο Βασίλη. Απορώ, πραγματικά απορώ. Πάντως, αν με ρωτάτε, εγώ προτιμώ τις γιαγιάδες στα χωριά, τα παλιά, τα χρόνια, που λέγανε «Κόκκινη κλωστή δεμένη, στο ανέμι τυλιγμένη, δώσ' τη σκλότσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει». Και αυτό που λένε «Ζήσαμε εμείς καλά» και «Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Αυτό δεν υπάρχει σαν ιδιωματισμό σε άλλες χώρες. Απορώ. Πραγματικά απορώ. Θέλω να δω πώς το λένε στην Κορέα. Βάζουνε τίγρες, βάζουνε λιοντάρια, τι ζωάκι βάζουνε εκεί πέρα. Να δω τι γίνεται, βρε παιδί μου. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι διότι έρχεται και η ώρα των ζωδίων σιγά σιγά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο Ράδιο Ελιβεριένα, στο μουσικό ξυπνητήρι της καρδιάς σας, μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ελιβεριένα φυσικά. Μία εβδομάδα γεμάτη πρεμιέρες ήταν η συγκεκριμένη και φυσικά οι πρεμιέρες συνεχίζουν και το Σαββατοκυριακό όπως και σας είπα και με το The History Podcast και με το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη και φυσικά με τα φανταστικά μας παραμύθια.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

Ορίστε, το λέει και η Αναστασία μας. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γι' αυτό ιδιωματισμός δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Εγώ όμως θα τους βρω αυτούς τους ιδιωματισμούς. Να το έχετε στο μυαλό σας. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας και φυσικά είναι 12 η ώρα και κάτι ψηλά σε λεπτά και είναι η ώρα όχι των τρελών, όπως μας έλεγε και η Ερλέτα, είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, καθόλου. Είναι η ώρα όμως για τα ζώδια που η Σελήνη μερικές φορές το παθαίνει ένα ταράκουλο. Σήμερα λέω να ξεκινήσω με χέρι μου. Δώσε μου σε παρακαλώ το πρώτο μου ζωδιάκι για τους φίλους μου, τους ακροατές. Πάμε στους σκορπιούς. Η Σελήνη λέει καινής πορείας. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το πραγματάκι, διότι η Σελήνη πάλι έχασε το δρόμο της και εγώ σας το είπα. Βάλτε ένα φωτεινό σηματοδότη εκεί πάνω να βρίσκει το δρόμο της το κορίτσι. Χτυπιέμαι για το συγκεκριμένο από την προηγούμενη σεζόν. Δεν είναι δυνατόν. Μία πινακίδα, κάτι. Πάλι τον έχασε το δρόμο της. Καλά, και αυτή η Σελήνη σε έναν οφθαλμίατρο δεν πάει. Γκαβί είναι. Πάπαδα. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα. Σήμερα η καινή πορεία, λέει, δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστη, αρκεί να μην περιμένετε μεγάλες εξελίξεις. Ο έρωτας, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για διασκέδαση βρίσκονται στο προσκήνιο, όμως μία νέα γνωριμία ή ένα δημιουργικό σχέδιο χρειάζεται χρόνο πριν δείξει πραγματικά την πορεία του. Επίσης μας λέει, επιστρέψτε σε ένα αγαπημένο χόμπι, συναντήστε ανθρώπους που σας χαλαρώνουν και αφήστε τις σημαντικές αποφάσεις για άλλη μέρα. Τώρα μην κάθεστε να σκέφτεστε και ταλαιπωρήστε. Χαλαρώστε σήμερα. Επίσης στα αισθηματικά υπάρχει ρομαντική διάθεση, αλλά όχι ακόμα ξεκάθαρη κατεύθυνση. Φανταστικά, μία νέα γνωριμία μπορεί να είναι γλυκιά, χωρίς να γνωρίζεις πού οδηγείτε. Φανταστικό. Θέλουμε αλμυρές τώρα γνωριμίες. Για τους δεσμευμένους, αφήστε τις σοβαρές αποφάσεις στην άκρη και απλώς απολαύστε περισσότερο ένας τον άλλο. Εντάξει, μια χαρά. Netflix and chill, παιδιά μου, πηγαίνετε και καμία βολτούλα. Σήμερα έχει καλή μερούλα, δεν βρέχει, δεν βλέπω πολύ συννεφιά. Μια χαρά είστε. Επαγγελματικά και οικονομικά για τους σκορπιούς μας. Για να δούμε, τι θα δούμε. Δημιουργικές ιδέες υπάρχουνε, αλλά σήμερα δεν χρειάζεται να τις θέσετε όλες σε εφαρμογή. Καθίστε λίγο, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Σημειώστε τες, επεξεργαστείτε τες και περιμένετε. Αποφύγετε οικονομικά ρίσκα, τέλεια, φανταστικά, για ψώνια δεν θα πάτε, ξεχάστε το. Έρευνα αγοράς θα κάνετε, ειδικά αν βασίζονται περισσότερο στον ενθουσιασμό παρά σε συγκεκριμένα δεδομένα. Οπότε άμα έχετε ανάγκη να πάτε να πάρετε, τι να πάρετε, μία κούπα. Άμα τις έχετε σπάσει όλες στο σπίτι, μπορείτε να πάτε να πάρετε μία κουπίτσα. Να έχετε να πίνετε τουλάχιστον το καβεδάκι σας όσο θα ακούτε μουσικό ξυπνητήρι. Ή όσο θα διαβάζετε τη ζεύξη μας, την εφημερίδα του σταθμού μας που κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Οπότε, ναι, μία κουπίτσα μπορείτε να την πάρετε. Αλλά τώρα να αλλάξετε ολόκληρη την καρταρούμπα, δύσκολο. Επόμενο μου ζωδιάκι θα είναι, έλα μου ντε, ο ηχθής. Με τη Σελήνη που είχα στο δρόμο της, σήμερα είναι σοφότερο να αφήσετε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν, αντί να προσπαθείτε να τα κατευθύνετε εσείς. Μπορεί να αισθάνεστε περισσότερο ευαίσθητοι, αφηρημένοι, φανταστικά ή αναποφάσιστοι.
Και αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος για να μην πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Οπότε σήμερα, παιδιά, όλα τα ζώδια, επειδή η Σελήνη δεν έχει πάει στο οφθαλμίατρο ακόμα και χάσει πάλι το δρόμο της, δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει τα tip τα ωραία από τον Χάνσελ και την Γκρέτελ που σκορπούσαν ψίχουλα. Ξέραν τα παιδιά τι κάνανε. Λοιπόν, όχι, σήμερα σημαντικές αποφάσεις δεν. Στα αισθηματικά, παιδιά μου, εδώ τα συναισθήματά σας είναι έντονα, αλλά όχι απαραίτητα ξεκάθαρα. Αφού μας είπε από πάνω, είστε αναποφάσιστοι. Πω, πως σήμερα με τη Σελήνη καινής πορείας τι πάθαμε. Μην πάρετε σημαντικές ερωτικές αποφάσεις, οπότε η αδέσμευτη θέλω να ηρεμήσετε και η δεσμευμένη απολαύστε τη συντροφικότητα χωρίς να ανοίξετε τώρα δύσκολα θέματα. Άμα έχουν έρθει οι λογαριασμοί για το ρεύμα ή το νερό, αφήστε τους. Τους ανοίγετε από αύριο. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά δεν είναι η κατάλληλη μέρα για σημαντικά νέα ξεκινήματα. Μπορεί να αλλάξετε γνώμη αργότερα, εννοείται, ή να προκύψουν νέα δεδομένα. Ολοκληρώστε ότι ήδη έχει δρομολογηθεί και αφήστε τις καθοριστικές αποφάσεις για επόμενη μέρα. Από αύριο, παιδιά, από αύριο. Τώρα στα οικονομικά. Εδώ πέρα μου λέει ότι δεν είναι η κατάλληλη μέρα για ρίσκα. Οπότε εγώ που έχω σελήνη στους ιχθύς, από τους ιχθύς δεν έχω να περιμένω ψώνια. Αλλά καθίστε, έχουμε να δούμε και άλλα ζώδια. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Μέλισσες ή με αλλού, τραγούδι που αφιερώνουμε στη σελήνη καινής πορείας.

Ακούσαμε και το Choke Me από Αλεξάνδρα, ένα τραγούδι το οποίο ήταν στα top 5 της εβδομάδας τώρα που διανύουμε βασικά. Και σιγά σιγά, παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου, αγαπημένα, πάμε να δούμε και το επόμενο ζωδιάκι μας, που θα είναι, που θα είναι, που θα είναι ο Κριός. Η σελήνη καινής πορείας, Κριέ μου, στους ηχθείς, σου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σήμερα ότι δεν χρειάζεται να πιέσετε τις εξελίξεις. Χαλαρά πραγματάκια. Η Παρασκευή είναι περισσότερο κατάλληλη για να κλείσετε εκκρεμότητες, να οργανώσετε όσα ήδη έχουν ξεκινήσει και να κινηθείτε διακριτικά. Στα αισθηματικά, δεν είναι μέρα τώρα να πιέσετε η αδέσμευτη κάποιον άνθρωπο ή το οτιδήποτε. Μη πιεστείτε γενικά σήμερα. Μη πιέσετε τον εαυτό σας να βγει και να γνωρίσει νέα άτομα. Σήμερα καθίστε, χαλαρώστε. Άμα θέλετε να βγείτε, βγείτε με τους φίλους σας και να περάσετε τέλεια. Τώρα για τους δεσμευμένους, έχετε ηρεμία σήμερα και περισσότερη τρυφερότητα με το τέρι σας. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, αποφύγετε σήμερα νέα επαγγελματικά ξεκινήματα καλού κακού, σημαντικές συμφωνίες, όλα αυτά. Ασχοληθείτε με εκκρεμότητες, προετοιμασία και εργασίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Τώρα όσο για τα οικονομικά σας, έρευνα αγοράς, δεν θα πω παραπάνω. Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα, χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους υπέροχους ακροατές που με ακούνε, Παρθένος. Εμείς εδώ πέρα τα παρθενάκια για να μαζευόμαστε, για να μαζευόμαστε. Βέβαια είμαι άνω των 30, με 30 συν 1, 31 δηλαδή, οπότε μάλλον είμαι οροσκόπος μου, αλλά τέλος πάντων εγώ το ζώδιό μου θα το διαβάσω καλού κακού. Θα διαλέξω μετά ποιο θα επιλέξω. Η σελήνη καινής πορείας απέναντι σας στους ηχθείς βάζει προσωρινή παύση στις εξελίξεις σχέσεων και συνεργασιών. Καλά θα πάει αυτό. Ένα πρόσωπο μπορεί να καθυστερήσει να σας δώσει απάντηση, μία συμφωνία να παραμείνει μετέωρη, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι οδηγείται σε αρνητική κατάληξη. Η Παρασκευή προσφέρεται για επανεξέταση ήδη υπαρχούσων σχέσεων και συμφωνιών. Είμαι ο οροσκόπος μου για σήμερα, το αποφάσισα. Ο οροσκόπος μου είναι λέοντας, οπότε εγώ για σήμερα θα είμαι λέοντας, τη Δευτέρα θα δείξει. Στα αισθηματικά, μη ζητήσετε σήμερα τελικές απαντήσεις για το που οδηγείτε μία κατάσταση. Ναι, ο άλλος μπορεί να μην ξέρει ακόμα τι θέλει. Βέβαια, μπορεί να νυχθείς. Είπαμε, η νυχθή σήμερα είναι αναποφάσιστη. Τελείως, δεν, γεια σας. Λοιπόν, οι δεσμευμένοι αποφύγετε συζητήσεις που επαναφέρουν διαρκώς το ίδιο θέμα χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική λύση. Η ζωή μου το καλοκαίρι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, διότι λέει να αποφύγουμε συζητήσεις που επαναφέρουν το ίδιο θέμα ξανά και ξανά και ξανά. Η αλήθεια είναι ότι όταν επαναλαμβάνεται συνεχώς το ίδιο θέμα, όχι απαραίτητα στα ερωτικά, γενικά μιλάμε τώρα, παιδιά μου, καταντάει κουραστικό και οι Παρθένοι το έχουν αυτό. Φέρνουν συνέχεια στην επιφάνεια το ίδιο θέμα, γι' αυτό σας λέω η ζωή μου όλη. Συνεχώς το καλοκαίρι έφερνα στην επιφάνεια το ίδιο θέμα. Με τη γιαγιά μου θέλετε, με τον παππού μου θέλετε. Γενικά είχα αυτό το θέμα εγώ αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω γιατί. Έχω άγχος, δεν πρέπει να κάνω γιόγκα. Οπότε τα παρθενάκια θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Δεν ήμουνα μόνο εγώ, ήταν και άλλα παρθενάκια. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μία συνεργασία μπορεί να καθυστερήσει ή να μην καταλήξει σήμερα σε οριστική συμφωνία. Ναι, μην υπογράψετε βιαστικά και επανεξετάστε τους όρους σας και περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για αποφάσεις. Φανταστικά, στα οικονομικά δεν χρειάζεται να πω κάτι, έρευνα αγοράς θα κάνουν σήμερα τα παρθενάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να ψωνίσουν.
έρχομαι εγώ και σας λέω, πες μου τι, τι περίμενες με τη Σελήνη με κενή πορεία που έχει χάσει το δρόμο της η κοπελίτσα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι από Ζωζεφίν και έρχομαι.

Τι ακούσαμε από Ζόζεφιν, έτσι λέγεται το τραγούδι παιδιά, όχι τι ακούσαμε από Ζόζεφιν, το τι ακούσαμε από Ζόζεφιν. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εδώ να σας πω και ότι αν πιστεύετε στα ζώδια, δεν πρέπει να αρκούμαστε μόνο σε αυτά που λένε σήμερα, ας πούμε. Πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να ξέρουμε τι χαρακτηριστικά έχουμε από το ζώδιό μας, τι χαρακτηριστικά έχουμε από τον οροσκόπο μας, τι χαρακτηριστικά έχουμε από τη σελήνη στους ιχθύς. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Πρέπει εμείς τώρα να ξέρουμε πού έχουμε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. Μεγιστάνες είμαστε με τόσα σπίτια που έχουμε στο οροσκόπιό μας, δηλαδή. Τα νίκια δεν ξέρω ποιος τα πληρώνει, αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Οπότε ναι, καλό είναι να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα ακούσουμε και ένα καινούριο τραγουδάκι από την Αναστασία, το Βρέχει, και φυσικά ερχόμαστε.

0: αυτή τη διαφορά.
1: Στην Εύβοια
0: τη γνωρίζουμε πολύ καλά, στη ζεύξη.
2: Στη ζεύξη.
1: Στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
4: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
5: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
7: Τι έπαθες?
6: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
7: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
6: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
7: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
6: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Την εκπομπούλα μας που μας την προσφέρει αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τα ζώδια του Ρουλού και για σήμερα. Και για να δούμε ποιο ζωδιάκι να πω μετά, θα πω το δίδυμο. Ναι, ναι, ναι, φιλάκια στη μανούλα μου που με σε ακούει από Κρήτη. Η σελήνη καινής πορείας, λέει, βρίσκεται στον τομέα της καριέρας και σε συμβουλεύει, άκου εδώ τώρα, να μην περιμένεις θεαματικές εξελίξεις από επαγγελματικές κινήσεις που ξεκινούν τώρα. Μας φώτισες. Φεγγαράκι μου λεμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Τώρα με την καινή πορεία που έχει, αν δεν μας φέγγει. Λοιπόν, μία συνάντηση μπορεί να μετατεθεί, μία απάντηση να μην έρθει, κάποιος να αλλάξει γνώμη. Τέλεια. Η σημερινή στασιμότητα βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα αρνητική εξέλιξη. Στα αισθηματικά, οι σκέψεις γύρω από υποχρεώσεις σας αποσπούνε λίγο από τον έρωτα, οπότε οι αδέσμευτοι μην περιμένετε και πολλά. Αλλά οι δεσμευμένοι, μπορείτε να περάσετε χρόνο με το τέρι σας, να παίξετε ένα επιτραπέζιο, να πάτε για μία ποδηλατάδα. Εντάξει, ακόμα δεν έχει χειμωνιάσει. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μας λέει να αποφύγετε νέα επαγγελματικά εγχειρήματα, σημαντικές παρουσιάσεις ή συμφωνίες, εφόσον μπορείτε να τα μεταθέσετε. Αλλά η μέρα είναι καλύτερη για διορθώσεις, αρχιοθέτηση και ολοκλήρωση εργασιών. Όσο για τα οικονομικά, έρευνα αγοράς, αγάπες μου, έρευνα αγοράς. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που μας ακούνε. Υδροχός. Με τη σελήνη καινής πορείας των οικονομικών.

Σου τομέα, καλά θα πάει και αυτό. Η Παρασκευή δεν είναι κατάλληλη για σημαντικές αγορές, νέες οικονομικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν τα χρήματά σας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα όμως απώλεια, αλλά προσωρινή στασιμότητα. Σήμερα κερδίζετε περισσότερα διατηρώντας παρά ρισκάροντας. Έρευνα αγοράς μας το λέει από τώρα το ζωδιάκι, σου λέει κάτσε, εντάξει. Ας την αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει, θα το πούμε από την αρχή, δεν θα περιμένουμε να το πούμε στο τέλος. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σας για ασφάλεια είναι έντονη και ίσως ζητάτε περισσότερη επιβεβαίωση από όσοι μπορεί να δώσει ο άλλος. Τώρα όμως, εδώ πέρα μου λέει ότι δεσμευμένοι θα περάσετε υπέροχες στιγμές το βράδυ με το τέρι σας. Στα επαγγελματικά, μην προχωρήσετε σε σημαντική αγορά, αυτό το ξέραμε ήδη. Χαλαρώστε, σήμερα λειτουργήστε στο παρασκήνιο και αφήστε τα πράγματα λίγο να κυλήσουν και από αύριο μπορείτε να τσεκάρετε πάλι τη συμφωνία που σας έχει έρθει. Μπορείτε να τσεκάρετε πάλι κάποιους φακέλους στη δουλειά. Όλα καλά. Απλά λίγο η σελήνη μας τα έκανε μουσκεμα επειδή έχει χαθεί στο υπερπέραν, φανταστικά. Εύχομαι να βρει γρήγορα το δρόμο της. Εγώ σας το είπα, βάλτε ένα φανάρι εκεί πάνω, δεν βλέπει. Τόσα φώτα έχουμε βάλει, γιατί εκεί πάνω δεν έχουμε βάλει φώτα και χάνει τη σελήνη. Έμα εγώ, φταίω μετά. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά το Gucci φόρεμα από Γιώργο Μαζωνάκη και φυσικά επιστρέφω.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Ακούσαμε το Gucci φόρεμα από Γιώργο Μαζονάκη, ένα τραγούδι το οποίο δικαιωματικά είναι στο top 5 της εβδομάδας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε, διότι έχουμε ακόμα πάρα μα πάρα πολλά ζώδια να πούμε. Για να δούμε ποιο να είναι το επόμενο άραγε. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο μου ζωδιάκι, Ταύρος. Αγαπητέ μου Ταύρε, η σελήνη καινής πορεία σου συχθείς χαμηλώνει προσωρινά τη ταχύτητα σε σχέδια που αφορούν φίλους, ομάδες και μελλοντικούς στόχους. Θα πηγαίνετε λίγο με ρυθμούς χελώνας απλά, αλλά είναι μόνο για σήμερα. Ή τουλάχιστον μέχρι να ξαναβρει το δρόμο της η σελήνη. Μία συνάντηση μπορεί να αναβληθεί, μία απάντηση λίγο να καθυστερήσει, αλλά μην απογοητευτείτε και κυρίως μην προσπαθήσετε να επιβάλλετε την εξέλιξη. Η ημέρα είναι ιδανική για να επανεξετάσετε ένα στόχο και να δείτε ποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να ταιριάζουν στην δική σας την πορεία. Όχι την καινή της σελήνης, τη δική σας, που δεν είναι καινή. Εσείς ξέρετε που πάτε. Ευθεία, λοιπόν. Στα αισθηματικά, μία γνωριμία, λέει, μέσα από φίλους μπορεί να εξελιχθεί λίγο πιο αργά από ό,τι το περιμένατε. Ω, η αδέσμευτη, έχουμε φλερτ. Τώρα, οι δεσμευμένοι, προτιμήστε μία χαλαρή έξοδο με το τέρι σας, χωρίς ένα απαραίτητο πρόγραμμα. Απλά βγείτε, περπατήστε μαζί, συζητήστε και η σχέση σας θα πάει ένα βήμα παρακάτω. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ένα ομαδικό σχέδιο ή μια επαγγελματική επαφή μπορεί να παρουσιάσει μια κάποια καθυστερησούλα. Περίεργο. Μην κυνηγήσετε απαντήσεις με το ζόρι και όσο αφορά τα οικονομικά. Σήμερα κανένα ζωδιάκι δεν θα πάει για ψώνια από ό,τι φαίνεται, διότι και εσείς έρευνα αγοράς θα μου κάνετε. Ω, ναι, θα μου κάνετε και εσείς έρευνα αγοράς. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Όχι, δεν το γυρίσαμε στα αγγλικά, θα περάσουμε όμως στο λέοντα. Να δούμε και τον οροσκόπο μου, να δούμε τι είμαι εγώ σήμερα, τι θα επιλέξω να είμαι. Λιοντεράκι μου, η σελήνη που έχει χάσει το δρόμο της, στρέφει την προσοχή σας σε οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Αχα, χωρίς όμως να προσφέρει ακόμα ξεκάθαρες απαντήσεις. Ναι, ένα θέμα οφειλής διακανονισμού οικεινών οικονομικών μπορεί να παραμείνει προσωρινά στάσιμο, γι' αυτό μην πιέσετε και τις τάσεις. Τέλεια. Κλείσε παλιές υποθέσεις, τακτοποίησε όσα μπορείς και μην ξεκινήσεις κάτι που απαιτεί άμεση και συγκεκριμένη εξέλιξη. Φανταστικά θα πάει και αυτό. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για βαθύτερη οικειότητα είναι έντονη, αλλά σήμερα δεν είναι εύκολο να πάρεις ξεκάθαρες απαντήσεις. Ναι, εφοδιαστείτε με λίγα λόγια, με ένα γλυκάκι στο σπίτι, διότι δεν σας βλέπω καλά. Κάτι μπορεί να πείτε και να παρεξηγηθεί ο άλλος. Ή το αντίθετο. Τώρα, αν είστε αδέσμευτοι, αφήστε μια νέα κατάσταση να δείξει η μόνη της που μπορεί να οδηγήσει. Μη πιέζετε τα πράγματα. Επαγγελματικά και οικονομικά, οφειλές, κοινά οικονομικά, δάνεια, χρήματα που περιμένετε από τρίτους μπορεί να έχουν μία κάποια καθυστερησούλα. Μην κάνετε νέα οικονομική δέσμευση, συγχύζομαι με αυτά που διαβάζω, και μη στηριχτείτε σε χρήματα που δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί. Τακτοποιήστε παλιές εκκρεμότητες και κάντε έρευνα αγοράς. Μας κάλυψε νομίζω το ζώδιο, είτε πάρω το λέοντα είτε τον Παρθένο, το ίδιο και το αυτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Θοδωρή Φέρη, το «Είπες». Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί σε βιντεάκι βασικά, είναι στο Instagram μια κοπελίτσα και λερώνεται στη δουλειά. Είναι μπαρίστα. Και της λέει η φίλη της, βάλε λίγο Φέρη να περάσει, και βάζει το συγκεκριμένο τραγούδι από τον Φέρη, από τον άνθρωπο, το Θοδωρή. Ναι, εννοείται ότι δεν θα καθάριζει η μπλούζα έτσι, να το ξέρουμε.

Υπέροχο τραγούδι από Θοδωρή Φέρη και φυσικά εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τα 4 τελευταία ζωδιάκια μας. Τέλεια! Για να δούμε όμως ποιο έχει σειρά, διότι σήμερα δεν έχω συγκεκριμένη σειρά στα ζώδια. Όπου προσγειωθεί το χέρι μου, παιδιά, πραγματικά. Για να δούμε. Καρκίνος. Πολλά φιλιά στα αγαπημένα μου καρκινάκια. Καρκίνε μου αγαπημένα, ορίστε. Και στο άρθρο εδώ πέρα, το αγαπημένο του είστε. Με τη σελήνη να έχει χάσει το δρόμο της, έχετε ανάγκη να ξεφύγετε λίγο από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και να αφήσετε το μυαλό σας να ταξιδέψει. Α, τέλεια, στο ρόζο συννεφάκι πάνω είστε. Ωστόσο, σχέδια για ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις, επαφές με ανθρώπους, μπορεί να παρουσιάσουν κάποιες μικρές καθυστερησούλες. Η αλήθεια είναι, δεν πειράζει. Η Παρασκευή είναι καλύτερη για ανασκόπηση, έμπνευση και ολοκλήρωση παλιών υποθέσεων. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, ταξίδια, σπουδές, έγγραφα ή επαγγελματικές υποθέσεις με το εξωτερικό θα καθυστερήσουν, όπως είπαμε, και από πάνω. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι να μου κάνετε κι εσείς μία έρευνα αγοράς, διότι υπάρχουν αυτές οι καθυστερησούλες που θα σας πιέσουν. Πάμε και στα αισθηματικά, η διάθεσή σας είναι ρομαντική και αναζητάτε ουσιαστική σύνδεση με το τέρι σας. Και όσο για τους δεσμευτούς, ένα πρόσωπο από το φιλικό σας περιβάλλον εκφράζει μία κάποια συμπάθεια. Για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενό μας ζωδιάκι. Για να δούμε, χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που μας ακούνε, ζυγοί. Η σελήνη και είναι η σπορία σου συχθής, κάνει την Παρασκευή περισσότερο κατάλληλη για τακτοποίηση παρά για καινούργια ξεκινήματα, αυτό το ξέρουμε από την αρχή. Σε όλα τα ζώδια το ίδιο λέει. Στη δουλειά, λέει, μπορεί να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλαγές προγράμματος ή δουλειές που τελικά δεν ολοκληρώνονται στον χρόνο που περιμένατε. Και επειδή εσείς αγχώνεστε, μη μου αγχώνεστε, το λέει μέσα και το ζωδιάκι. Αλλά παιδιά μου, υπάρχει κουμπί για να μην αγχώνεσαι? Δυστυχώς όχι, αλλά λέει μην προσπαθήσετε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια. Ασχοληθείτε με όσα έχουν ήδη ξεκινήσει. Στα αισθηματικά, οι υποχρεώσεις μπορεί να σας αποσυντονίζουν και να μην έχετε μεγάλη διάθεση για ερωτικές αναλύσεις. Τώρα θέλετε να έχετε το νου σας στη δουλειά σας. Τέλεια! Αλλά, να έχετε φοδιαστεί καταλήλω στο σπίτι, διότι το τέρι σας μπορεί να κάνει παραπονάκια. Οπότε, 1, 2, 3, 5, 10 γλυκάκια στο σπίτι καλό είναι να υπάρχουν. Όσο για τους αδέσμευτούς, δεν βλέπω κάτι να υπάρχει τώρα στο κοντινό σας μέλλον, αλλά παιδιά μου, τα ζώδια αλλάζουνε. Τη Δευτέρα μπορεί να συναντήσετε το άλλο σας μισό. Πάμε και στα επαγγελματικά. Στην εργασία θα υπάρξει καθυστέρηση, αναβολή ή χαμηλότερη παραγωγικότητα. Μην ξεκινήσετε σημαντικά project σήμερα και ολοκληρώστε παλιές εργασίες. Διορθώστε λάθη και προετοιμαστείτε καλύτερα για τις επόμενες κινήσεις σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι καθυστερησούλες λίγο θα μας βασανίσουνε, αλλά εμείς χαλαρά, ηρεμία, χαλάρωση. Κάντε όσες δουλειές μπορούν να γίνουν τώρα και θα δούμε. Και όσο για τα οικονομικά, λόγω καθυστερήσεων, καταλαβαίνετε ότι θα μου κάνετε έρευνα αγοράς. Μουσική.
Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, θα ακούσουμε και ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά θα επιστρέψω με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα.

0: 92,2 FM.
1: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
0: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι, ένα.

0: μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι Ανδρομάχη και Σούσουρο, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο ράδιο Αλιβέρι 1, αγάπες μου, το οποίο είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11, στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με το «Είμαστε στον αέρα».
1: Είμαστε στον αέρα
2: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

εμείς σιγά σιγά πάμε, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, να συνεχίσουμε με τα δύο τελευταία ζωδιάκια που μας έχουν μείνει. Τι, παραπονεμένα θα τα αφήσουμε, αν δε. Τοξότη μου γλυκέ και αγαπημένε, η σελήνη καινής πορείας του συχθείς στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, στην οικογένεια και σε προσωπικές υποθέσεις. Όμως, δεν είναι η μέρα για να πιέσετε έτσι για αλλαγές. Σήμερα μια οικογενειακή συζήτηση μπορεί να μείνει χωρίς κατάληξη, ενώ ένα θέμα σπιτιού ή ακινήτου ίσως καθυστερήσει. Εκεί που έχουν φτάσει, αγάπες μου, οι λογαριασμοί, λογικό. Αντί να εκνευριστείτε, αξιοποιήστε την Παρασκευή για να ολοκληρώσετε όσα έχουν ήδη ξεκινήσει. Στα αισθηματικά, θέλετε περισσότερη ηρεμία και οικειότητα παρά έντονη κοινωνική ζωή. Οπότε καθίστε με το τέρι σας σπίτι, διαβάστε ένα βιβλίο, δείτε μία ταινία, μαγειρέψτε μαζί, περάστε έτσι ωραίες στιγμές. Τώρα, οι αδέσμευτοι, σήμερα μην προσπαθήσετε να βγάλετε συμπεράσματα για μία νέα γνωριμία. Αφήστε το χρόνο να δείξει. Και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, υποθέσεις ακινήτων, οικογενειακά, οικονομικά, υπερεκτικές συμφωνίες μπορεί να καθυστερήσουν. Μην πιέσετε για οριστικές απαντήσεις και σήμερα καλύτερο είναι να οργανώσετε κρεμότητες παρά να ρισκάρετε σε περιτά έξοδα. Οπότε κανένα ζωδιάκι δεν θα πάει για ψώνια σήμερα, το βλέπω εγώ. Ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια του ρουλού σήμερα με τον εγώ καιρό, όπου ούτε ο εγώ καιρός θα πάει για ψώνια, οπότε 12 στα 12, παιδιά μου, οι έρευνες της αγοράς. Η Παρασκευή έχει αρκετές επικοινωνίες και μετακινήσεις, όμως η σελήνη καινής πορείας, αμάν και αυτή η κοπέλα έχει χαθεί, δεν τη βοηθάει και κανένας, GPS δεν έχει, ένα χάρτη κάτι, φως δεν έχει το κινητό της, ένα φακουδάκι της λείπει, δεν ξέρουμε τι γίνεται, παιδιά μου. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, ένα ραντεβού αλλάζει, μία απάντηση καθυστερεί, μία συζήτηση μένει στη μέση. Μην επιμείνετε να οριστικοποιήσετε κάτι σήμερα. Είναι πολύ καλύτερο να επιστρέψετε σε παλιές υποχρεώσεις. Στα αισθηματικά, μπορεί να περιμένετε εσείς ένα μήνυμα ή μία ξεκάθαρη απάντηση που τελικά δεν έρχεται. Δηλαδή, ο εγώ καιρό σήμερα, να ξέρετε, θα πέσει το ghosting. Το ghosting είναι αυτό που ο άλλος εξαφανίζεται, δεν στέλνει μηνυματάκια και αυτά. Αυτό το εκνευριστικό πραγματάκι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει βγάλει Gen Z ορισμούς, αφήστε το να πάνε. Λοιπόν, οι δεσμευμένοι, τώρα αποφύγετε να επαναφέρετε μία συζήτηση που γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα οδηγήσει σε λύση και θα είστε μια χαρά, εφοδιαστείτε βέβαια καλού κακού με γλυκάκια στο σπίτι, ένα ταψί σοκολατόπιτα τρώγεται, τραβιέται τώρα με τον καιρό. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ραντεβού, συζητήσεις, συμφωνίες θα καθυστερήσουν ή θα αλλάξουν. Μην υπογράψετε τίποτα σήμερα, ασχοληθείτε με αλληλογραφία, διορθώσεις και υποχρεώσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και όσο για τα οικονομικά λόγω καθυστερήσεων, καταλαβαίνετε ότι θα μου κάνετε έρευνα αγοράς. Χαΐρι από τα ζώδια σήμερα δεν θα δούμε, όπως καταλάβατε, αλλά επειδή εγώ θέλω να είμαι καλυμμένη, θα κοιτάξω και τον αστρολογικό μου χάρτη για να δω σε ποια χαρακτηριστικά πέφτει το ζώδιο μέσα και πού έξω, παιδιά μου. Δηλαδή, πραγματικά, άμα δεν τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη, να ξέρουμε που έχουμε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο, το τρίτο, το δωδέκατο, που έχουμε τον πλανήτη, που έχουμε μαύρη σελήνη, γιατί υπάρχει και μαύρη σελήνη δηλαδή, δεν γίνεται η αστρολογία, έχει πάρα πολλούς όρους. Εμείς θα περάσουμε σε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, φυσικά βάλτο τέρμα από Νίκο Οικονομόπουλο και Γόρδιο Δεσμό, ένα καινούριο τραγούδι από την Ξανθήπη. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μετά τα ζώδια, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Και θέλω να σας διαβάζω μερικά πράγματα που θα έχετε παρατηρήσει. Επειδή η σελήνη είναι κενής πορείας και νιώθουμε εμείς ότι όλα θα μας πάνε στραβά, επικρατεί ο νόμος του Μέρφη. Άμα κάτι πάει στραβά, θα πάνε όλα μετά. Για πάμε να ταυτιστούμε όλοι μαζί, για πάμε. Στείλτε μου τα μηνύματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700, αν και εσείς ταυτίζεστε με μένα. Ξέρατε ότι μόλις πλύνετε το αυτοκίνητο, τα σύννεφα το μαθαίνουνε. Διότι το δικό μου το αμάξι μόλις το πλένω την επόμενη μέρα θα βρέξει και σίγουρα θα βρέχει και θα έχει και λάσπη η βροχή. Θα είναι η λεγόμενη λάσπη βροχή. Δηλαδή μία που θα πλύνω την χρυσούλα και μία που θα γίνει πάλι. Αχ, είμαι.

πάμε τώρα στις μαμάδες μας, στις μανούλες μας. Ξέρετε ότι η μαμά μπορεί να βρει κάτι που ψάχνατε μία ώρα χωρίς καν να μπει στο δωμάτιο? Έχω δει εγώ κάτι βιντεάκια. Μαμά, στο πρώτο ζυρτάρι. Δεν χρειάζεται καν να ολοκληρώσεις τη φράση σου. Πώς ταυτιζόμαστε με αυτό? Για να δούμε το άλλο. Ξέρετε ότι το κινητό πέφτει πάντα με την οθόνη κάτω για να έχετε πρώτα αυτήν την αγωνία? Έχει βγει και το καινούργιο iPhone. Παιδιά, μην μας τα κάνετε αυτά. Δηλαδή, παίρνεις το καινούργιο iPhone, περπατάς στο δρόμο, σκοντάφτεις και πέφτεις. Πέφτει το κινητό, ακούς ένα κράτς, εύχεσαι να είναι το πόδι σου. Εγώ πάντως με αυτό ταυτίστηκα, να σας πω την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, για σένα.

Για σένα μας τραγούδησαν ο Σταβέντο και η Ήβη Αδάμου και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα που μας λένε εδώ πέρα. Λοιπόν, ξέρατε ότι ο φορτιστής φτάνει μέχρι το κρεβάτι μόνο άμα κοιμηθείτε σε στάση γαρίδας ή σε εμβρυϊκή? Παιδιά, το έχω ζήσει. Πραγματικά το έχω ζήσει. Διότι δεν είμαστε όλοι τυχεροί να έχουμε τις μπρίζες δίπλα από το κρεβάτι μας. Επίσης, ξέρετε ότι η μύτη σας θα αρχίσει να σε σφαγουρίζει ακριβώς τη στιγμή που θα κρατάτε δύο σακούλες, μία στο κάθε χέρι? Παιδιά μου, έχει τύχει έτσι. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Και καθώς πηγαίνεις στο σπίτι σου, άιντε να βρεις τώρα εσύ πού θα σταματήσεις, να αφήσεις τις τσάντες κάτω, να ξύσεις τη μύτη σου και να συνεχίσεις το δρόμο σου. Επίσης το ξέρατε ότι τα κουνούπια εμφανίζονται αμέσως μόλις σβήσετε το φως? Παιδιά, πραγματικά σας το λέω, όση ώρα έχεις ανοιχτό το φως, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κουνούπι ούτε ζωγραφιστό. Μόλις όμως κλείσεις το φως, αρχίζουν να ζουζουνίζουν γύρω από το κεφάλι σου, να κάνουν μπις μπις μπις μπις μπις μπις μπις μπις μπις, και όχι μόνο σου σπάνε τα νεύρα, αγάπη μου, επειδή έρχονται συνέχεια. Συνέχεια δίπλα από τα αυτοί σου, λες και το κάνουν επίτηδες, αλλά σου πίνουν και το αίμα. Εμείς πάμε να ακούσουμε σαφάρι από Ρή Ελληνίδου, διότι όλο το καλοκαίρι σαφάρι κάναμε με τα κουνούπια, παλεύαμε να τα πιάσουμε και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.

FM. Είναι όμορφη. Ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.

0: μετά το νοικιάστηκε από Κατερίνα Λιόλιου, άλλο ένα τραγούδι το οποίο είναι στο top 5 αυτής της εβδομάδας. Πάμε εμείς αγάπες μου σιγά σιγά να δούμε και κάποια άλλα πραγματάκια, αφού φυσικά υπενθυμίσουμε ότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά οι πρεμιέρες μας δεν έχουν τελειώσει ακόμα και αναμένουμε με αγωνία να επιστρέψει και το Velvet Black Box.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God

τους νόμους του Μέρφη εδώ πέρα. Παιδιά, το ξέρετε ότι όταν λέει κάποιος από την παρέα «Δεν πεινάω», οι πατάτες οι δικές μας γίνονται αυτόματα κοινόχρηστες. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να φάτε εσείς πατάτες. Θα τις φάει όλες τις πατάτες αυτός που λέει εξ αρχής ότι δεν πεινάει. Και παιδιά μου, έχει τύχει πάρα πολλές φορές και όταν πάμε παρέα για φαγητό, εγώ λέω το εξής: Joy doesn't share food. Από τα φιλαράκια. Γίνομαι ο Joy από τα φιλαράκια. Παιδιά, δεν μοιραζόμαστε φαγητό. Επίσης, ξέρατε εσείς ότι το ασανσέρ βρίσκεται πάντα στον πιο μακρινό όροφο όταν βιάζεστε ή όταν κουβαλάτε πολλές σακούλες από το σούπερ μάρκετ στην πολυκατοικία? Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λες και κάποιος το κάνει επίτηδες, λες και κάποιος ανεβαίνει τις σκάλες πριν από εσάς, πατάει στον τελευταίο όροφο το ασανσέρ για να φτάσει σε εσάς πιο αργά κάτω. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ξέρετε ότι βρίσκετε το χαμένο σας αντικείμενο αφού αγοράζετε καινούριο? Σε πόσους έχει τύχει αυτό, βρε παιδιά? Σε πόσους έχει τύχει? Έχω χάσει τα ακουστικά μου, είμαι σε φάση έτοιμη να κάνω φανουρότητα για τα ακουστικά, ναι, για τα ακουστικά μου, και μόλις πήρα καινούρια, εμφανίστηκαν. Με τη φανουρόπιτα δεν είχαν φανεί, μετά όταν αγόρασα τα καινούρια ήρθανε. Κάτι ακόμα για το κινητό μας. Ξέρετε ότι η μπαταρία μένει στο 1% όταν έχετε αποδεχτεί τη μοίρα σας? Δεν κλείνει. Δεν κλείνει το κινητό, μένει στο 1% μέχρι να πάτε σπίτι να το φορτίσετε. Άμα έχεις αποδεχτεί το ότι εντάξει μωρέ, με 1% είμαι, σε λίγο θα κλείσει το κινητό, αλλά δεν πειράζει, okay, όλα καλά παιδες, όλα καλά. Εκεί είναι που το κινητό σου θα κρατήσει το 1% μέχρι και το βράδυ. Τι να πεις δηλαδή? Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ελένη Φουρέιρα, «Δεν κάνω εγώ για σπίτι», διότι με όλα αυτά σίγουρο, το μόνο σίγουρο, και εννοείται ότι επανερχόμαστε.

Από άλλο πλανήτη μας λέει ότι είναι η Ελένη Φουρέιρα και εμείς πάμε να συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα πιο περίεργα πραγματάκια που δυστυχώς, παιδιά μου, συμβαίνουνε. Πόσες φορές έχετε δει ένα φανάρι να είναι πράσινο, να έχετε μόνο ένα αμάξι μπροστά σας και να λέτε προλαβαίνουμε άνετα και μόλις έρχεται η σειρά σας να περάσετε, τσουπ, αναδικόκινο. Παιδιά, ούκο λίγες φορές μας έχει γίνει αυτό. Εννοείται και τυχαίνει πάντα σε εμάς. Επίσης, πάρα πολύ θα ταυτιστείτε με το συγκεκριμένο. Ξέρατε ότι η σωστή απάντηση σε έναν καυγά έρχεται περίπου 3 ώρες αφού τελειώσει? Παιδιά εγώ, έχω κάνει ένα σωρό καυγάδες στη ζωή μου. Εντάξει, παιδιά, λογικό είναι. Καλό βέβαια είναι να λύνουμε τα θέματά μας ήρεμα, με την κουβεντούλα. Αλλά οι καλύτερες ατάκες σου έρχονται 3 ώρες μετά το τσακωμό, παιδιά. Πραγματικά σας το λέω. Και δεν νομίζω ότι αυτό το έχω πάθει μόνο εγώ. Επίσης, το ξέρατε ότι κάθε σπίτι έχει μία σακούλα, κάθε ελληνικό σπίτι βασικά, έχει μία σακούλα όπου μέσα υπάρχουν όλες οι πλαστικές σακούλες που παίρνετε από το σούπερ μάρκετ. Ναι, παιδιά, σε όλα τα σπίτια υπάρχει, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος το ξεκίνησε αυτό. Άρα για ποιος να το ξεκινήσει αυτό και εμείς μαζεύουμε τις σακούλες, λες και δεν υπάρχει αύριο. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, αγάπες μου, επιστρέφουμε!

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, φυσικά παγκόσμιο φαινόμενο από Πέτρο Ιακωβίδη και λέει τι λέει και τι δεν λέει από την υπέροχή μας Ζόζεφιν. Και παιδιά μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο Μουσικό Ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Και πώς μπορείτε να μας βρείτε? Φυσικά μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αγάπες μου, αλλά φυσικά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει. Ας πούμε, θέλετε εσείς τώρα να ξανακούσετε το Εκτός Συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου? Θα μπείτε στο site μας, αγάπες μου, και θα το βρείτε εκεί. Και φυσικά στο site μας μπορείτε να βρείτε και το πρόγραμμά μας.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, εμείς πάμε να ακούσουμε και ένα υπέροχο τραγούδι «Αλήθεια τώρα», τραγούδι φυσικά καινούριο από την υπέροχη και μοναδική Έλενα Παπαρίζου. Ένα τραγούδι το οποίο είναι και στα top 5 αυτής της εβδομάδας, βεβαίως.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, στο τέλος αυτής της υπέροχης εβδομάδας, που ήταν εβδομάδα γεμάτη πρεμιέρες. Και φυσικά, εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε πρεμιέρες και μέσα στο Σαββατοκύριακο. The History Podcast, πεντάλεπτο του Γκρινιάρη και φυσικά το «Θα σου πω ένα παραμύθι». Ελπίζω να περάσατε όλοι καλά, εγώ πάντως πέρασα απίθανα μαζί σας. Θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι, Μαρίνα Σπανού και «Ταξίδι». Και φυσικά ραντεβού τη Δευτέρα, εδώ, 11 με 2, στο μουσικό μας ξυπνητήρι, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Από μένα και όλη μας την παρέα εδώ στο στούντιο, φιλάκια πολλά!

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά

0: λάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
4: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
4: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση Παναγιώτη μου δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα, τα έχουμε ανάγκη.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί παρέα το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού είσαι, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως, έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: damn Buddha. Shit.
1: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Αυτά τα λόγια με σφίξανε, με σφίξανε σαν μπένσαν. Τα είπε

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεώσει.

τι, τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σ' αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα γονεσαι σερ με κοντέρ που μετράει.

Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίκτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου.

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

0: σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ.
1: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
2: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Θα γκρινιαρίξω!
3: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
2: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

sbagliato ieri tu coso, a se panda di coso, a ma ste panda, ma zi.

Τα πόδια στην καρδιά, τα νύχια στο μυαλό μου, και εγώ για το κακό.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
11: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
11: Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν τη πατήσουν από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
14: Τι έπαθες?
13: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει λέει τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι λέει και συνεργάτης της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
14: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεψο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
13: Θερμοκεραμική.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά.
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
13: Το επόμενο ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτόν τον χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά, το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

κλαίγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες, οι άνθρωποι δεν θέλουν διαταγές από ανθρώπους μηχανές στο ρόλο του προστάτη.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά! God's

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είστε καταπληκτικοί.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε κι εσείς το ηλεκτρικό.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

που εγκλειστιζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια

έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

κάνοντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

προς το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα. Στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής, στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποτελεί.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας
3: απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη
0: για ειδητική.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση. Καμία ερώτηση. Καμία διευκρίνηση.
1: Καμία διευκρίνηση.
3: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
0: Διαφορά.
1: Στην έβεια.
0: Τη γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Στη
0: ζέφυρα.
1: Στη ζέφυρα. Στη ζέφυρα. Στη ζέφυρα.
0: Στη ζέφυρα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα άμας.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Στα Περίπτερα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri.
1: Στο Radio Aliveri 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.